στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

96,6. Ο σταθμός που ακούς τα γυμναστήρια. Πού να το ξέρεις, αφού δεν πας.

Η άλλη στο αθόρυβο. Ο Σφαίρα στο τέρμα. Σφαίρα 96,6.

Αν ο συνεπιβάτης δεν ακούει σφαίρα, κατέβασέ τον. 9, 6, 6. Σφαίρα 96,6.

πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειαζόμαι και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα, μην πιστέψεις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη η μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο
1: επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6. 96,6.

0: 96,6.
1: Να φτερνίζομαι, δεν ξέρω τι έχω πάθει πρωί-πρωί, αλλά θα συνέλθω, εντάξει. Έχω πολύ ωραία νέα. Αν είστε σε μια φάση που ψάχνετε το επόμενο επαγγελματικό σας βήμα, ακούστε μια ενδιαφέρουσα ευκαιρία. Η Little Ελλάς δημιουργεί και διοργανώνει τα Little Days την ερχόμενη Δευτέρα 11 Μαΐου για θέσεις στα καταστήματα της στο κέντρο της Αθήνας. Το ραντεβού δίνεται στο Athens Gate Hotel από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Είναι μια καλή ευκαιρία να πάτε εκεί με το βιογραφικό σας, να γνωρίσετε και την ομάδα, να δείτε και τις διαθέσιμες θέσεις για όλα τα καταστήματα, στα Πατήσια, στο Περιστέρι, στο Εγάλεο, στα Πετράλωνα, στους Ζωγράφους, στο Βύρωνα, στη Νέα Ιωνία και σε πολλά πολλά ακόμη. Πηγαίνετε εκεί να τα μάθετε όλα. Σας τα Βύρωνα, στη Νέα Ιωνία και σε πολλά πολλά ακόμη. Πηγαίνετε εκεί να τα μάθετε όλα. Σας τα λέω έτσι από νωρίς το πρωί και θα σας τα λέμε μέχρι και να

0: Στα ταξίδια σου χαλάει τη διάθεση, δοκίμασε το Travel Fix ODF, μια καινοτόμα διασπυρωμένη ταινία στο στόμα με φυσικά βοτανικά εκχυλίσματα από τζίνσερ, κόκκινο τζίνσενγκ και χαμομήλι που ανακουφίζει γρήγορα και αποτελεσματικά. Χωρίς υπνηλία και συντηρητικά, το Travel Fix ODF είναι ο καλύτερος σύντροφος των ταξιδιών σου. Λοιπόν, έχω τρόπους επικοινωνίας και είναι πλέον γνωστή. Νομίζω έχουμε Instagram, Παναγής Τζορτζάτος και Νικοσκαλούδης.όφουσου. Έχουμε Viber 6936101022 και στο Viber μπορείτε να μας στέλνετε τις καλημέρες σας, τα μηνύματά σας. Γενικότερα, ρε παιδί μου, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Έχουμε και TikTok, έχουμε και Facebook. Όπου θέλετε μπορείτε να μας στείλετε. Εμείς εδώ είμαστε και θα τα διαβάσουμε όλα. Και για εσάς που μας λέτε ότι δεν διαβάζετε τα μηνύματα στο Viber του Σφαίρα, στο 6936101022, όλα διαβάζονται. Απλά τώρα δεν ξέρω γιατί εσάς δεν σας το δείχνει με τα δύο blue tick. Και καλά, και μας στέλνετε και μας ρωτάτε και λογικό είναι. Αυτό όμως δεν το ξέρω. Τεχνικός δεν είμαι να τα απαντάω όλα. Τι να κάνω τώρα κι εγώ. Πάντως τα διαβάζουμε όλα όσα περισσότερα μπορούμε. Λοιπόν, πάμε τώρα. Eurovision Vibes. Παντού και η Στίχημαν έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη το απόλυτο σκηνικό για τους ημιτελικούς και το μεγάλο τελικό. Το νέο πρόμο βάζει τα νέα μέλη κατευθείαν στο ρυθμό της μουσικής γιορτής, αφού με τον κωδικό FERTO 720 κάνουν την εγγραφή τους και κερδίζουν αυτόματα 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Η φετινή Eurovision παίζει στη Στίχημαν και το παιχνίδι σου ξεκινάει με τον κωδικό FERTO 720. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει, 21+, παίξε υπεύθυνα. Για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε. Δεν πήγε κανείς. Εδώ σας θέλω.
1: Λοιπόν, ο Παναγής ζει με τη γυναίκα του, έχουν δύο παιδιά, είναι 38 χρονών και οι δύο.
2: Μα δεν γίνεται τώρα, περίμενε, αυτός είναι ίδιος μου.
1: Τι να κάνουμε, ρε φίλε.
2: Ζει με τη γυναίκα του, έχει δύο παιδιά.
1: Τι λέμε,

0: πέρσι με το σκάφος του. Έχει δύο παιδιά. 38 χρονών. Όχι, δεν γράφει ύψος και όλα αυτά. Λοιπόν, το πρόβλημά του είναι ότι ζουν εδώ και 4 χρόνια σε ένα σπίτι στα Πατήσια. Δεν γράφει ακριβώς εδώ και αριθμό.
1: Γιατί τα ξέρω απ' έξω, δεν τον είχα τσεκάρει, Παναγή.
0: Το ζήτημα είναι λοιπόν ότι παιδιά, εδώ και 1,5 χρόνο έχει έρθει ένα ζευγάρι. Περίπου 25 με 26 χρονών είναι τα παιδιά, ακριβώς δίπλα μας, είναι το διπλανό διαμέρισμα, κολλημένες οι κρεβατοκάμερες και παιδιά νόμιζα ότι στην αρχή κάνανε πλάκα, σας μιλάω ειλικρινά,
2: το κοτρούλιο γαμό.
0: Κάθε βράδυ, την ίδια χαμηλώσω λίγο τη μουσική, δεν είναι γιατί είναι λίγο δυνατά. Κάθε βράδυ την ίδια ώρα, δηλαδή κάπου στις 12 με 12 και μισή, γίνεται για μία ώρα. Στην αρχή νόμιζα.
2: Για μία ώρα!
0: Για μία ώρα.
2: Για όνομα του Θεού.
0: Το πρόβλημα είναι ότι εγώ μια χαρά είναι τα παιδιά, και συμπαθέστατα και πολύ ευγενικά και με
2: ναι,
0: έχουν μια πολύ καλή
2: είναι ελεύθεροι, παντρεμένοι, έχουν παιδιά, ξέρουμε.
0: Όχι, δηλαδή. Ζευγάρι, σχέση. Ζευγάρι.
2: Okay.
0: Ότι αυτή η κοπέλα φωνάζει πάρα πολύ.
2: Καλά κάνει.
0: Τσιρίζει πάρα πολύ.
2: Καλά κάνει.
0: Επίσης του αρέσει πάρα πολύ να βρίζουν ένα τον άλλο.
2: Καλά κάνουνε.
0: Μπορεί να συνεχίσουν. Το ζήτημα είναι ότι εμείς όμως από την κούραση που έχουμε.
2: Ροχάλα τρωή.
0: Δεν θα με αφήσει να μιλήσω.
3: Σίγουρα δεν λες για τον Παναγή μας που είναι μερακλής.
2: Κάντο πιο βρώμικο, κάντο όσο πιο βρώμικο γίνεται.
0: Από την κούραση που
3: έχουμε.
0: Από την κούραση που έχουμε.
1: Έχουμε μείνει στο βρίζον.
0: Εμείς κάνουμε μια φορά στις 15 μέρες. Από την κούραση γυρνάμε και οι δύο πτώμα. Δεν έχουμε αυτό το κουράγιο.
3: Νορμάλ,
0: Παναγή. Και είναι κάθε βράδυ. Κάθε βράδυ, μα κάθε βράδυ, δεν ξέρω αν κάνουν και τις άλλες ώρες, δεν ήμουν εδώ πέρα το μεσημέρι. Κάθε μέρα, λες και όταν πάνε να ξαπλώσουν.
2: Καλά, και εγώ όταν δεν είχα παιδιά, κάθε βράδυ έκανα μια σου.
0: Θέλω να πω λοιπόν ότι τώρα αυτό το πράγμα μένα, κοιταζόμαστε με τη γυναίκα μου, νιώθω πάρα πολύ άβολα. Γιατί η γυναίκα μου πολλές φορές προσπαθεί και αυτή να κάνει έτσι παιχνίδια με την έννοια του ότι να
2: κάνει.
3: Ζηλεύει,
2: Γρηγόρη.
0: Λοιπόν, και έχω σοβαρό πρόβλημα.
2: Γρηγόρη,
0: δεν ξέρω. Πώς τι να τους πω.
2: Τι δεν του κάνει κούκο.
1: Καλέ τίποτα να μην τους πει, να τους αφήσει να το απολαύσουν. Να πάρει ένα ζευγάρι
2: τάσπιτες
1: για εκείνον και τη γυναίκα του, να τις φοράνε το βράδυ και κοιμούνται υπέροχα.
2: Αυτό έχεις να προτείνεις εσύ.
1: Τι να κάνω, να πεις στον άλλον τι θα κάνει.
0: Ναι, να του πεις γείτονες, εσύ παιδί θα μπει μες στο δωμάτιο.
2: Μαλάκα, χαλάς την πιάτσα, πες του.
3: Ήσυχα, πες του, ρε, ήσυχα. Εδώ είμαστε άλλη πολυκατοικία.
2: Εδώ δεν είμαστε τέτοιοι άνθρωποι.
0: Όχι, στην ίδια πολυκατοικία. Στην ίδια πολυκατοικία, στο ίδιο όρφο.
2: Εγώ να ξέρεις, θα την έλεγα. Θα το έλεγα.
0: Τι θα λέγες.
2: Τα χτύπαγα το κουδούνι μια ωραία μέρα.
0: Ναι.
2: Και θα έλεγα, παιδιά, καταλαβαίνω τις ορμές σας. Είστε νέοι άνθρωποι, είσαστε αυτό. Δεν έχετε. Αλλά δύο λεπτά.
0: Τι δύο λεπτά, ρε φίλε, θα μου πεις εμένα πώς θα κάνω σεξ.
2: Ναι, δεν θέλω να.
1: Τα παιδιά δεν τρομάζουν.
2: Αυτό. Δίπλα υπάρχουν εδώ πέρα άνθρωποι που ζουν δίπλα. Δηλαδή να τους σεβόμαστε λίγο αυτούς τους ανθρώπους.
0: Δεν λέει, αυτά τα κάνεις εσύ παραπάνω.
1: Εμένα
0: δεν
1: μου έχει τύχει σε ξενοδοχείο πάντως.
2: Και εμένα μου έχει τύχει σε ξενοδοχείο.
1: Και ήταν πάρα πολύ κουραστικό.
0: Α, κατά τα λάστα τα παιδιά να κάνουν ό,τι θέλουν.
1: Όχι, ρε παιδί μου, τώρα κάθε μέρα, τώρα κάθε μέρα. Κοίτα, εμένα μια φορά που μου έτυχε είχα βγει στο μπαλκόνι. Καθόμουν να περίμενα να δω πότε θα τελειώσουν. Ήταν πολύ. Άκουγα εκεί πέρα τα. Τι να σας πω τώρα. Καλοκαίρι.
0: Και πες μας.
2: Να σου πω βρίσκεις.
0: Μην μας αφήνεις έτσι.
1: Όχι.
0: Με αυτά μπορεί να πεις δεν λες.
1: Δεν λέγονται αυτά.
0: Δεν λες αυτά μπορεί να πεις άλλα κάτι και λες.
1: Και αυτός.
2: Και έβρισε και αυτός.
1: Ναι.
0: Τώρα σου μιλάω από
2: τη Σουράνο.
1: Χαμός.
0: Τι είναι αυτά ρε.
2: Μωρή από αυτή, μωρή από εκεί.
0: Ξέρεις τι μου γράφει μέσα στο mail. Τι γράφει
1: και
0: λέει.
3: Γιατί τσακώνονται όμως.
0: Δεν λέγονται αυτά που της λέει και αυτός που της λέει αυτή, ναι.
2: Τι είσαι το.
0: Τι είναι αυτά, ρε, τι είναι αυτά που λέτε, τα φλόρικα.
2: Πιο σκληρά. Λέγε, ρε. Μάθε με, Γρηγόρη, μάθε με.
1: Τέλος πάντων.
2: Δίδαξέ με, πες.
1: Πάντως κάθε μέρα δεν αντέχετε αυτό. Δεν αντέχετε κάθε μέρα.
2: Να σας πω κάτι.
0: Τι.
2: Μου είχε τύχει.
0: Ναι, τι κάνεις τώρα σε αυτό το σημείο. Μπορείς να μου πεις όταν θα πω σοβαρά. Το ξέρεις ότι ο αδερφός μου έχει ζητήσει να φύγει από σπίτι. Άμα τον πάρουμε τηλέφωνο άλλη φορά που θα μιλήσουμε, πείτε του γι' αυτό. Έχει ζητήσει να φύγει από το σπίτι γιατί δεν μπορεί να ηρεμήσει. Γιατί πέφτανε σε μια περίπτωση. Ήταν φοιτητές αυτοί που ήταν. Νομίζω ότι μέναν τρεις φοιτητές μαζί.
2: Τρεις φοιτητές.
0: Φαντάσου τι γινόταν εκεί μέσα στο σπίτι που ο καθένας ήταν τρεις άντρες φοιτητές. Και ο καθένας έβαιρνε τον σύντροφό του. Και γινότανε, λέει, Γρηγόρη, δεν μπορούσε.
1: Καλά κάνανε.
0: 24 ώρες του 24ωρου, διαφορετικές ώρες.
2: Καλά κάνανε. Σέβεσαι τον διπλανό.
3: Τι λες, μωρέ,
0: τρεις βάρδες είχανε. Ναι, φαντάσου τώρα, όποτε.
1: κάνει αυτό που θέλει. Μπράβο. Αλλά ότι είναι κουραστικό κάθε μέρα να ακούς αυτό, δηλαδή. Τι βλέπουν αυτοί καμιά τσόντα και δεν ξέρω.
0: Όχι, και να πω ότι οι πολυκατοικίες οι παλιές δεν είχαν αυτή την ηχομόνωση που έχουν τα καινούργια. Οι παλιές, να πούμε, φτερνιζόταν δίπλα να πούμε και σκουπίζει τη μύτη του εσύ.
3: Δεν να πω. Ναι, μην κοιτά τώρα με το εξοικονομώ. Τι ενεργειακέ αναβαθμίσει.
1: Εγώ νομίζω ότι το ανάποδο γίνεται.
0: Τι εννοεί.
3: Παλιά έχουμε βοηθήσει την εποχή τη κατσαρόλα.
0: Μια σχέση τώρα οι ηχομονώσει που κάνουν τώρα, μα θε να κάνει ηχομονώσει εκτό αν πα ψευτοπολυκατοικίε. Λοιπόν, τι να πούμε, τι να προτείνουμε. Λέει ρε παιδιά, τι να κάνω. Θέλω να τα μιλήσω τα παιδιά, αλλά από την άλλη στεναχωριέμαι γιατί τι να του πω. Μην κάνετε σεξ.
2: Εγώ θα μίλαγα.
3: Όχι.
2: Ντροπή σου. Λίγο πιο χαλαρά, λίγο πιο χαμηλά.
3: Παιδιά παλιά βάζανε σε τέτοιο στα σανσέρ, βάζανε ένα μήνυμα. Εσύ από τον τέταρτο, μωρή.
0: Ωραίο. Έχει δίκιο αυτό με τα μηνύματα στα σανσέρ, έπεσε πάρα πολύ. Εσύ στον τέταρτο, ακούγεται πολύ έντονα στις 12 η ώρα.
3: Με μικρά παιδιά.
0: Ναι, υπάρχουν μικρά παιδιά στην πόλη.
1: Γιατί μετά τις 12 είναι ώρα
3: κρίσης. Κάποιοι δουλεύουν το πρωί.
2: Εμένα είναι διπλανή μου.
3: Γιατί είναι αυτά που λέτε.
2: Μιλάω, ρε, μιλάω.
3: Αλήθεια, μιλάτε όλοι.
1: Αλήθεια το λέω, ναι.
2: Εμένα είναι διπλανή μου ότι θέλει να μου πει μου αφήνει χαρτάκια, ραβασάκια. Μην αφήνετε την πόρτα.
0: Για να σηκώσει με ο κόσμο, παρακαλώ. Καλημέρα. 2-11-7-0-7-9-31. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Κύριε, γεια σα. Τι έχετε να πείτε για το θέμα του Παναγή, όχι του δικού μα του άλλου.
4: Παιδιά, καθίστε και απόλαυσε το.
0: Να σου πω κάτι, αγαπημένα μου, κάποια στιγμή, αν γίνεται κάθε βράδυ.
4: Κουράζει.
0: Ναι, φίλε, φεύγει από τη φάση. Γιατί
2: εδώ δεν κουράζεται αυτό, θα κουραστώ εγώ.
0: Βρε, άλλο είναι 25 χρονών τώρα. Ο άλλο πετάει.
4: Το ίδιο.
0: Πού να. Πού να κάνει το ίδιο με δύο παιδιά από το πρωί μέχρι το βράδυ δουλειά, ρε αδερφέ μου. Πού να κάνει. Ποιο έχει
4: πει. Είναι λίγο δύσκολο, σε καταλαβαίνω.
0: Πού να τα κάνει.
3: Θυμίζω ότι υπήρξε στην ηλικία του και ότι τα ίδια έκανε κι εσύ.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά τώρα βλέπει όπω πει ο άλλο, θα πούμε νιώθει και άσχημα. Δηλαδή η γυναίκα το κοιτάει κάθε φορά παράξενα. Του λέει καλό άλλο κάθε μέρα και εσύ μια φορά 15.
4: Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Πολλά προβλήματα δημιουργούνται. Δηλαδή ξέρει, δημιουργείται και μια τέτοια σύγκριση πια. Τι γίνεται με τον διπλανό.
4: Πιο πολύ άσχημα αισθάνεται αυτό παρά η γυναίκα.
0: Εσύ θα του το έλεγε στου διπλανού, θα του το έλεγε.
4: Με τίποτα, αυτά δεν λέγονται, δεν γίνεται.
2: Όντω, εγώ ανετότατα.
0: Τι θα έλεγε, δεν πανηγύρισε, να καταλάβω.
2: Θα χτύπαγα την πόρτα και θα έλεγα παιδιά, και στην πλάκα. Το καταλαβαίνω ότι περνάτε υπέροχα κάθε βράδυ.
0: Μήπω θέλετε και τρίτο.
2: Όχι, ρε βλάκα.
4: Εμεί είχαμε κάνει αυτό, Γρηγόρη, το είχαμε κάνει στην πλάκα, βέβαια.
2: Ναι, αλλά μίλαγα τώρα, αδερφέ.
0: Με κάτσε ο άνθρωπο, πήρε τηλέφωνο.
2: Μίλαγα τώρα, δεν ακούω ένα, δύο, τέσσερα.
0: Να σου πω και με του ακροατέ, θα βάλει τώρα.
4: Ας πάμε
2: τη μαζί
4: εσύ.
2: Δεν ακούγομαι, για να δω. Ακούγομαι, λέει.
1: Καλέ, τι πάτε καλά.
2: Τεστ.
0: Έλα φίλε μου, μίλα εσύ. Παναγή, εσύ μπορείς να μιλήσεις. Άρα λοιπόν η άποψή σου ποια είναι, φίλε?
4: Εμείς Γρηγόρη το είχαμε κάνει αυτό σε ένα γείτονα που έκανε το ίδιο, δηλαδή.
0: Ναι.
4: Παλαιότερα σε μικρότερη ηλικία και εμείς και αυτός και εμείς και... Ουρλιάζανε και φωνάζανε, ένα βράδυ, δύο βράδια. Το τρίτο τέταρτο βράδυ έχουμε πάρει και εμείς γιατί ήταν στο τρίτο όροφο αυτή με ανοιχτά τα παντζούρια, ξέρω εγώ. Δεν έβλεπες, αλλά άκουγες. Έχουμε κάτι και εμείς στο στενάκι.
2: Αυτό είναι το πρόβλημα, δεν έβλεπες.
0: Ναι,
2: απλά άκουγες.
4: Καθόμασταν, ουρλιάζανε, αυτό ήταν τελείως το θέμα, τι έγινε. Πιάσαμε και εμείς τα παλαμάκια, φωνάζαμε άξιος, άξιος. Μετά δεν ξανάγινε.
0: Μάλιστα.
4: Δεν ξέρω τι έγινε.
0: Εγώ πιστεύω ότι άμα του κάνει μια παρατήρηση ο Παναγή, τουλάχιστον εκείνη την ώρα, ρε παιδί μου, το 12 ώρα το βράδυ, ρε παιδιά. Αυτό δηλαδή.
2: Ωραία, τώρα τι.
0: Ναι, μια παρατήρηση.
2: Ντροπή. Γιατί άμα γινόταν απόγευμα.
0: Θα ήθελα και. Ναι, βέβαια.
2: Μιλάει πολύ αυτό, κλείστονε. Δεν τον εμπορώ. Κλείστονε, μιλάει πολύ.
0: Ρε, δεν την παρατά που τον άνθρωπο πήρε τηλέφωνο να πάρει. Μα γι' αυτό πήρε τηλέφωνο.
1: Τι
0: κάνει
1: τώρα που να μιλάει πάνω σου. Πού θα μιλήσει κάτω σου.
0: Τι θέλει να πάρει να σφυρίζει.
2: Να το πάλι μιλάει.
0: Άστο να μην το ξαναπεί. Πάρε με ξανά
3: το
0: τηλέφωνο.
3: Παναγής μιλάει, ναι.
0: Όταν είμαι μόνος, ξαναπάρε μόνος
2: ρε,
0: όταν είμαι.
2: Ρε,
0: αντερεφλάκα. Το
2: παρλαπίπα.
3: Γέλαγα ρε.
0: Εσύ γελάς με τους Παναγή της Βλακίες, ε. Μια παρακαλώ μια γυναίκα μπορεί να πάρει ένα τηλέφωνο. Έπεσε και είχαμε, δεν ακούγαμε τον άνθρωπο καλά. Καλημέρα.
2: Οκ, okay, δεν τον ακούγαμε.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Πάλι άντρας, ναι, γεια σας. Η άποψή σας, κλείστε το ραδιόφωνο. Κλείστε σε παρακαλώ. Κλείστε το ραδιόφωνο, τελείως, τελείως. Έλα, μας ακούς. Καλημέρα, την άποψή σου, αδερφέ. Δεν ακούγεται τίποτα, δεν ακούγεται τίποτα. Παιδιά, συγγνώμη, δεν ακούγεται.
2: Τα λέγαμε.
0: 2-11-7-0-7-9-31. Κλείνετε το ραδιόφωνο, παιδιά, και μην μιλάτε με hands free. Πάλι με κοροϊδεύεις. Μην μιλάτε με hands free.
2: Όσο το λες, έτσι δεν πάτησε να δω.
0: Πώς να το πω, πώς λέγεται, ρε.
2: Hands free.
0: Hands free. Hands free. Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Hello, good morning.
2: Καλό πάρα.
0: Έχεις να πεις κάτι για το θέμα.
5: Ωραία.
0: Ωραία που είναι η νύφη μας. Ωραία και ο γαμπρός μας. Ωραία που είναι η νύφη μας. Έλα πάμε. Τηλεφωνική γραμμή άλλο. Καλημέρα.
5: Ναι, καλή σας μέρα.
0: Παρακαλώ κυρία μου, για πείτε μας εσείς, πώς θα αντιδρούσατε σε μια τέτοια κατάσταση.
5: Λοιπόν, άκου να δεις Γρηγόρη, χρόνια πριν λοιπόν, υπάρχει ένα δώμα απέναντι ακριβώς από το σπίτι μου, που είχε νοικιαστεί από
0: κάποιον.
5: Κάθε βράδυ είχαμε την ίδια ιστορία.
0: Συγγνώμη, από ποιους νοικιάστηκε, δεν το ακούσαμε, κόπηκε η γραμμή.
5: Από φοιτητές.
0: Από φοιτητές. Βράζει το αίμα τους.
5: Είχαμε την ίδια ιστορία.
0: Κάθε βράδυ,
5: χαμός.
0: Ακουγότανε δυνατά.
5: Δυνατά σε όλη τη γειτονιά.
0: Ωστόσο. Και για πείτε, για πείτε. Παίρνετε και μάτι, παίρνετε.
6: Και τι λέγανε, και τι λέγανε.
2: Φιλοσοφική.
5: Λοιπόν, να συνεχίσω. Ωστόσο, η κόρη μου τότε ήταν μικρή, ήταν 5-6 χρονών και κάθε φορά μου λέει. Μαμά, γιατί κάνει έτσι το σκυλάκι. Της λέω σε παρακαλώ πολύ,
0: έκανε το σκυλάκι.
5: Μάλλον της λέω πονάει, οπότε δεν πρέπει λέω να το ακούμε. Έκλεινα.
0: Στεναχωριόταν η μικρή. Στεναχωριόταν για το Ζάκι, μάλιστα. Για πόσο καιρό συνέβαινε αυτό.
5: Αυτό συνέβαινε τουλάχιστον για 2-3 μήνες. Ωστόσο, όταν άνοιξε ο καιρός και βγαίναμε έξω στη βεράντα, συνεχιζόταν το ίδιο σκηνικό μέχρι που είχαν στήσει πάρτι στη δίπλα πολυκατοικία και περιμέναν να γίνει ό,τι να γίνει.
0: Ναι.
5: Και άρχισαν να φωνάζουν οι δίπλα από το πάρτι. Τώρα δεν μπορώ να εκφραστώ κιόλα.
0: Ναι, άξιο, τι τέτοια πράγματα.
5: Όχι, όχι.
0: Α, άλλα, ναι.
5: Σκίστην την.
0: Ναι.
5: Και αυτό ναι, έκανε. Χειροκροτήματα, επιφωνήματα μέχρι και βεγγαλικά.
0: Βέβαια, αφού σου λέει. Ναι, σταματήσανε.
5: Δεν έγινε τίποτα.
0: Τι δεν έχει καταλάβει.
2: Δεν έχω καταλάβει ποιοι χειροκροτούσαν και ποιοι.
0: Ρε, κάποια στιγμή
1: απέναντι. Κάνανε όργιο, πολλά τρία.
0: Είσαι
5: Παναγή,
0: ήμαρτον. Ήμαρτον, άλλη παρέα από απέναντι που κάποια στιγμή και αυτοί κουράστηκε όπω οι άνθρωποι αυτοί. Του έστεισε ένα πάρτι λοιπόν μια μέρα του Μόρκου. Όταν άρχισαν να φωνάζουν, να πετάνε πλειοτεχνήματα, να χειροκροτάνε. Οπότε όλο ένιω σε άσχημα.
2: Εγώ έχω μια πορεία. Ήταν το ίδιο ζευγάρι. Ήταν ζευγάρι αυτοί που κάνανε την.
5: Αυτό Παναγί μου δεν μπορώ να το ξέρω.
0: Εγώ έχω μια άλλη πορεία.
5: Δεν είχα εικόνα, απλά άκουγα.
0: Εγώ έχω μια άλλη πορεία. Πού είναι αυτό το δώμα, σε ποια διεύθυνση, ποιο δώμα.
5: Έκτοτε όμως έχω να σου πω Γρηγόρη ότι δεν έχει συμβεί το οτιδήποτε και γι' αυτό έχει στεναχωρηθεί και ο κουμπάρος μου.
0: Είμαι τώρα να σα πω κάτι.
5: Ερχόταν με πρόθεση να κάτσουμε με popcorn έξω στην βεράντα για να ακούσουμε.
0: Λογικό, γιατί να σα πω κάτι και η απόλυτη ηρεμία δεν είναι και ωραία. Λες ρε παιδάκι, εντάξει, να μην γίνεται συνέχεια, αλλά πού και πού. Ωραίο είναι να ξέρει ότι οι άλλοι δίπλα είναι χαρούμενοι.
2: Στην πολυκατοικία.
0: Όχι, ρε παιδί μου.
5: Ότι περνάει,
0: ό,τι περνάει καλά ο κόσμο, τι να κάνει. Ο κόσμο κλεισμένο μέσα στα σπίτια είναι. Όσον εαυτό σωθεί το, όποιο περάσει καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, φιλιά πολλά.
5: Καλημέρα.
7: Μάι τάι κλάι μάι, αιτσβάι πολιτσάι. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: 2 η αλλαγή του καιρού είναι ιδανική αφορμή για ανανέωση ακόμη και στην καρταρόμπα. Τώρα μπορείς να ανανεώσεις το look σου και παράλληλα να κερδίζεις. Μπες στο MyDay, στην ενότητα Day My Rewards Coupons, βρες το κουπόνι και πάρε έκπτωση 20% για τις αγορές σου στο About You. Άσε που μπορείς να βρεις και ακόμη εκατοντάδες προσφορές και εκπτώσεις για το φαγητό, για τον καφέ, για αγορές, για τεχνολογία, για πολλά πολλά ακόμη. Τι περιμένεις? Day My Rewards Coupons. Λοιπόν, πάρα πολλά μηνύματα μου στέλνετε και με ρωτάτε για το αυτοκίνητο, για το Sfera Password. Γίνεται ένας χαμός. Δεν μπορώ να απαντάω σε όλους έναν-έναν ξεχωριστά. Οπότε θα το πω έτσι για να το ακούσουν όλοι όσοι ενδιαφέρονται να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό για το αυτοκίνητο που κληρώνουμε και μιλάμε για το νέο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Το αυτοκίνητο είναι κλειδωμένο σε ένα γκαράζ. Πρέπει να ξέρεις το Sfera Password, τον κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ. Τον ακούς εδώ στον αέρα του Sfera καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και εδώ και μετά στη Βερίνα και στο Μαράκι και στην Παπίλα με τον Μπασάι Πόπο και στην Παπίλα με τον Αράπτη. Έχει υπάρξει και με τον Μπασάι, γι' αυτό μπερδεύτηκα. Κάτσετε, μην ξεχνάμε και το παρελθόν. Και όταν ακούσεις το Sfera Password, τότε καλείς, μάλλον δεν καλείς, στέλνεις μήνυμα στο Viber 6936 10 10 22, Sfera Password και ονοματεπώνυμο. Εμείς κάνουμε κλήρωση, σε παίρνουμε τηλέφωνο, μας λες το Sfera Password στον αέρα και μπαμ μπαμ μπαμ, μπήκε στην κλήρωση. Εκεί, τον επόμενο μήνα κληρώνουμε την αυτοκινητάρα, θα κάνουμε και μια παρτάρα για να παραδώσουμε στον τυχερό ακροατή το αυτοκίνητο. Έτσι σας τα λέμε για να τα γνωρίζετε ακριβώς έτσι όπως είναι τα πράγματα, για να λάβετε μέρος. Λοιπόν, πάμε και ερχόμαστε, γιατί έχω τα νέα για τον καιρό. Μια πρώτη πρόγνωση πριν έρθει ο Σάκης Αρναούτογλου στις 8 παρα 10 να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια. Σε πολύ πολύ λίγο επιστρέφω με τα νέα για τον καιρό. Τώρα δηλαδή όσο εσείς ακούτε μουσική, εγώ θα μπω να ενημερωθώ.
1: Αρνί Κλαρίνο και Θρέτο Καπουτσίνο.
2: Αμέ.
1: Και το Μάι, Πάσχα έχουμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Σπύρο.
1: Τι είναι πάλι?
0: Έχω πρόβλημα με την ταράτσα.
1: Δηλαδή?
0: Ζέστη το καλοκαίρι, υγρασία το χειμώνα. Να μην σου πω ότι στάζει κιόλας η οροφή.
1: Θα μονώσεις την ταράτσα με Vero System της Cosmochrome. Μονωτικό που είναι και υβριδικό για τέλεια στεγάνωση.
0: Vero System της Cosmochrome και υγρασία τέλος.
1: Τέλος? Παιδί μου, θα ξενιάσεις.
0: Με σώζεις.
1: Είπαμε, όλα τα έχει η Cosmochrome.
2: Γεια!
3: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα.
2: Ναι, κάποια προτίμηση?
3: Τι να φτύνα μωρέ, πώς τη λένε, εκείνη που είναι στη διαφήμιση η παρέα, που γελάνε, που πίνουνε μπύρα, που τσουγκρίζουνε, όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι, αυτή τη μπύρα. Κατάλαβες!
4: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
3: Με τον αφρό που πέφτει ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
2: Να βάλω ένα κρασάκι.
5: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

0: γιορτάστηκατε 6 Μαΐου 2026. Πότε έλεγα Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος και πότε λέω 6 Μαΐου, έτσι περνάει ο καιρός. Είναι καταπληκτικό αυτό το πράγμα. Λοιπόν, σκεφτείτε το καλοκαίρι. Ανοιχτός δρόμος, μουσική στο τέρμα και η παρέα στο αυτοκίνητο. Χωρίς άγχος για βαλίτσες, χωρίς άγχος για αεροδρόμια. Πρόλαβα, δεν πρόλαβα. Απλά φορτώνεις ό,τι θέλεις και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με τη Venturi Sferis. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεσαι και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Και το καλύτερο, οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Γουμενίτσα Μπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49. Κλείσε τώρα στο Venturi Sferis και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξεχαστό, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Έχουμε και εκκλήρωση. Κάθε Παρασκευή ένας νικητής κερδίζει στήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα και αυτοκίνητο και καμπίνα. Τώρα στέλνεις μήνυμα στο Viber, γράφεις Venturi Sferis και ονοματεπώνυμο 6936 10 10 22, είναι το Viber για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Για πάμε να μάθουμε έτσι μια πρώτη πρόγνωση για τον καιρό που σας υποσχέθηκα. Για πάτα τον Νικόλα μου να ξεκινήσουμε.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Για σήμερα λοιπόν, Τετάρτη, γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα στα υπηρετικά πιο πυκνές. Η άνεμη στα δυτικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν νότιοι 3 με 5 μποφόρ και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο δυτική με την ίδια ένταση, δηλαδή 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο. Και όπως θυμάμαι που μας είπε και ο Σάκης Αρναούτογλου, γενικότερα τώρα θα παίρνει την ανιούσα η θερμοκρασία και θα φτάσουμε στα μέσα να έχουμε 30 ίσως και 35 βαθμούς Κελσίου σε κάποιες περιοχές. Οπότε τι θες? Θέλεις τον ήλιο, που θα τον έχουμε, θέλεις ένα μπαλκονάκι, θέλεις να βλέπεις λίγο θάλασσα και θέλεις και έναν πολύ πολύ πολύ ωραίο καφέ. Και γι' αυτό άσε το Λουμίδι Παπαγάλο, γιατί έκανε το θαύμα του. Έκανε ό,τι πιο απολαυστικό μπορείς να δοκιμάσεις. Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύση βανίλια ή φουντούκι με σοκολάτα. Μυρίζει όλο το σπίτι από τη μυρωδιά και όλα τον ερωτεύεσαι. Και φαντάσου, χωρίς καν να βάλεις ζάχαρη. Η μυρωδιά αυτή σε γεμίζει το μέσα σου, ρε παιδί μου. Πώς να το πούμε τώρα. Ειδικά το πρωί είναι ό,τι πρέπει. Και το μεσημέρι και το απόγευμα. Εντάξει, το βράδυ όχι, εμένα πας για ύπνο. Λοιπόν, κάθε εβδομάδα δύο τυχεροί ακροατές θα κερδίζουν το νέο ελληνικό καφέ Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα για έναν ολόκληρο χρόνο. Και πείτε μας κι εσείς ποια γεύση έτσι θα προτιμούσατε να δοκιμάσετε. Τώρα στέλνετε μήνυμα στο 19619, γράφετε σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο και ονοματεπώνυμο και ηλικία, με Mediatel χρέωση 0,34 ευρώ ανά SMS. Πάμε και ερχόμαστε.
2: Είναι ο Μάης δίχως Τέρι, μέχες ένα περιστέρι. Πρωινό σφαίρα 102,2.

οποίο φαντάζομαι όλοι έχετε ακούσει, τα νέα για τον περιορισμό των social media στα παιδιά κάτω των 15 ετών από 1η Ιανουαρίου 2027. Το σημαντικό είναι να υπάρχει ισορροπία μεταξύ της ανησυχίας των γονιών και της ελευθερίας των παιδιών. Γι' αυτό η Vodafone προσφέρει το Vodafone All Plus με πρόσβαση σε SecureNet Family και Custodio, δύο κορυφαίες εφαρμογές γονικής προστασίας που βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ. Παράλληλα, υπάρχουν ειδικές συσκευές για παιδιά χωρίς social και browser, καθώς και το πρόγραμμα Safe Grow που προσαρμόζεται στην ηλικία τους. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr. Λοιπόν, παιδιά, να πω καλημέρες γιατί τις έχω προσχεθεί. Καλημέρα στη Μαρία που μας ακούει από την Αλεξανδρούπολη από τόσο μακριά το κορίτσι μου, στο Σάβα που μας ακούει από την Αγία Παρασκευή, στην Κατερίνα από το Εγάλεο, στη Μαρία που μας ακούει από το Ελληνικό, σε όλους εσάς τους Έλληνες που μας ακούτε από το εξωτερικό, τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Και φυσικά να πω και μια καλημέρα στον Ανδρέα που μας ακούει από την Πάτρα και στα Γιάννενα, που εντάξει, στα Γιάννενα εδώ είναι φανατική ακροατές σφαίρα, να ξέρετε. Όποτε πάω στα Γιάννενα είναι λες και νιώθω Σάκης Ρουβάς των Ιωαννίνων, να το ξέρεις. Όχι, θα τη λέω την αλήθεια. Λοιπόν,

0: Ναι, εντάξει τώρα, άσε λίγο να ανοίξει το μάτι. Εδώ είμαστε, όλα θα τα πούμε, μην αγώνεστε καθόλου. Αλλά ναι, ότι από μία ηλικία και μετά περνάνε τα χρόνια, σε αυτό θα συμφωνήσω απόλυτα και ότι θα πω ότι έχετε απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, να σας πω όμως γιατί με ρωτάτε και για την Σένεκα, για τις κλινικές Σένεκα. Γιατί άμα ενδιαφέρεστε και αν θέλετε να ασχοληθείτε με το τριχωτό της κεφαλής σας, εντάξει. Seneca Medical Group. Μπαίνετε στο senecamd.com ή μπορείτε να καλέσετε και στις κλινικές Seneca σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και στην Καλαμάτα να δείτε τα πάντα, γιατί όλα γίνονται από επαγγελματίες. Η μεταμόσχευση γίνεται μόνο από γιατρούς. Όλα θα πάνε εξαιρετικά και να μην φοβάστε τίποτα, γιατί το έχουν πάει ένα βήμα παρακάτω. Αλλά και για εσάς που απλά θέλετε μια περιποίηση, θεραπεία PRP που ενισχύει πολύ το τριχωτό της κεφαλής. Μπείτε να ενημερωθείτε. Για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε για το κλείσιμο. Λοιπόν, παιδιά, επειδή δεν έχουμε και πάρα πολύ ώρα, θα σας το πω εντάχει. Ο Αριστοτέλης έστειλε το δίλημα για σήμερα. Ο Αριστοτέλης, από ό,τι έχω καταλάβει και θα σας τα πω πολύ γρήγορα, είναι ένα παιδί από μια ευκατάστατη οικογένεια. Έχει και εκείνος, δουλεύει πάρα πολύ.
1: Ποιος έστειλε το μήνυμα?
0: Ο Αριστοτέλης, ο ίδιος.
2: Τώρα, μόλις αυτό είπε.
0: Είναι κάτι που συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα αυτό. Ο Αριστοτέλης, παιδιά, δεν θα σας το πω έτσι πολύ αυτό. Είναι πλούσιος ο άνθρωπος. Έχει πολλά χρήματα.
2: Ναι, μπήλα, από το έχω καταλάβει.
3: Βέβαια, γι' αυτό το λένε Αριστοτέλης. Ο Νάσης.
0: Ακριβώς. Ο Αριστοτέλης, λοιπόν, στις 16 Ιουνίου παντρεύεται με τη γυναίκα του.
2: Τρομερό.
0: Το θέμα όμως είναι ποιο. Είναι μια κοπέλα που λέει την ερωτεύτηκα, λέει πάρα πολλά πράγματα εδώ πέρα. Την ερωτεύτηκα πάρα πολύ γιατί είναι μια απλή γυναίκα, γιατί έδειξε ότι με ερωτεύτηκε και εκείνη. Εγώ είχα σκοπό να μην παντρευτώ ποτέ, αλλά εκείνη μου έκανε η γυναίκα το κλικ. Δεν πίστευα στο γάμο, δεν ήθελα να παντρευτώ, δεν μου αρέσει όλη η διαδικασία. Αλλά εκείνη μου το έβγαλε κτλ. Προχθές λοιπόν, επειδή συζούμε εδώ και αρκετό καιρό με την μέλουσα σύζυγό του, δεν μας λέει το όνομά της για ευνόητους λόγους.
3: Ενώ το μέσα... δικό του το λέει. Αριστοτέλης και πλούσιο. Πώς να είναι.
0: Μπήκε μέσα στο σπίτι.
2: Πολύ.
3: Με αγροκοιτάζει. Γιατί με αγροκοιτάζει?
0: Και σήκωσε, άκουσε να χτυπάει το τηλέφωνο. Η γυναίκα του ήταν κλειδαμπαρωμένη μέσα στο δωμάτιο, ήταν ξαπλωμένη. Σήκωσε λοιπόν το τηλέφωνο από το σαλόνι ο Αριστοτέλης και άκουσε τη γυναίκα του να το έχει σηκώσει ήδη από το δωμάτιο και να μιλάει με τη μαμά της.
2: Α, είναι double.
0: Ακριβώς, κάπως έτσι λέγεται. Και άκουσε να της λέει ότι εγώ δεν θέλω να παντρευτώ. Δεν είμαι ερωτευμένη μαζί του, δεν τον αγαπάω και μη μου το κάνεις αυτό. Και της είπε όχι, θα τον παντρευτείς, να φτιάξεις τη ζωή σου, να αποκατασταθείς, να έχεις δικαιώματα. Μου τα στέλνει τώρα ο Αριστοτέλης στο mail και το διάβαζε, είναι 2,5 σελίδες.
2: Αποκλείται να το στέλνει ο ίδιος ο Αριστοτέλης.
0: Ο Αριστοτέλης.
2: Ή το στέλνει φίλος του, ή το στέλνει καμιά θιά του, ή το στέλνει κάποια εσωτερική.
0: Όχι, αφού του βλέπω και το mail.
4: Τέλος χορέψα τον μπάλο.
0: Και άκουσε με λίγο και δεν ξέρω, λέει, τι να κάνω, γιατί την άκουσα να παίρνει συμβουλές από τη μαμά της να με παντρευτεί ενώ δεν θέλει.
2: Να σκοθείς να φύγεις, ρε φίλε. Τι ναι, να κάνεις, ερώτηση.
0: Δεν είναι τόσο
2: αυτή.
0: Απλά τα πράγματα. Γιατί λέει, μην βιαστείτε να μου πείτε να χωρίσεις όπως
3: είναι καστρωμένη.
0: Όχι. Γιατί λέει, εγώ είμαι καψούρης, είμαι ερωτευμένος, είναι η μοναδική γυναίκα που μου το έβγαλε αυτό, η μοναδική γυναίκα που θέλησα να την παντρευτώ.
2: Έτσι όπως σε βλέπω. Και πέστε μου, σε βλέπω και με βλέπεις, Αλέξη, θα στο βγάλει κι άλλη.
0: Και πέστε μου, λέει.
3: Έλα, Αλέξανδρο, Αριστοτέλη.
2: Έλα, Αριστοτέλη μου, καλημέρα.
0: Και πέστε μου, λέει, τι να κάνω, γιατί εγώ στις 16 Ιουνίου παντρεύομαι. Άκουσα αυτό την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν της έχω πει, λέει, ακόμα τίποτα.
3: Να την πάρει, μωρέ, και τι έγινε, λεφτά έχει.
2: Άκου εδώ.
3: Να την πάρει.
4: Θα σε ερωτευτείς μετά,
0: Αριστοτέλη. Τίνω να σας πω στο κλείσιμο. Τίνω να σας πω ότι δεν με νοιάζουν αυτά που άκουσα. Ότι εγώ είμαι ερωτευμένος, τι θέλω.
3: Άμα δεν τον νοιάζω, την πάρει. Τι έγινε, δεν πειράζει.
4: Ναι.
3: Θα ξέρει κιόλας τι του γίνεται.
0: Τι σκατιά.
3: Ενώ άλλοι παίρνουν κάποιους και δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Του λέει αυτός ξέρει.
0: Τι σκατόψυχη πεθερά όμως είναι αυτή εδώ που τα λέει.
3: Γιατί, μια χαρά. Φροντίζει για την κορούλα της.
4: Μια χαρά τα είπε.
3: Άλλοι που το κάνουν και νομίζουν ότι κάνουν κάτι άλλο, δεν πειράζει. Αυτή το κάνει με ειλικρίνεια.
0: Δεν το κάνει με ειλικρίνεια. Στην κόρη της τα έλεγε.
3: Στην κόρη της με ειλικρίνεια. Τι θα του πει του ίδιου. Άμα τη ρωτήσει όμως τώρα θα του πει. Δεν νομίζω να τα αρνηθεί.
0: Δεν έχω πει, λέει, να μην σας πω, λέει, ότι μου έχουν περάσει πολλά από το μυαλό.
3: Όπως?
0: Να το αποκαλύψω τη μέρα του γάμου. Όλο αυτό που έγινε και όλο αυτό που άκουσα.
3: Τι θα αποκαλύψει κι αυτός?
0: Ότι άκουσα.
2: Σας κάλεσα σήμερα εδώ να σας πω ότι την άκουσα μιλάει με τη μαμά της και είπα ότι δεν με θέλει καθόλου.
0: Νάνση, σταμάτα να υποστηρίζεις την πατσαβούρα, την πεθερά και την άλλη την ηλίθια τη γυναίκα.
3: Υποστηρίζω τον έρωτα του Αριστοτέλη για την γυναίκα αυτή που του έκλεψε την καρδιά.
0: Μα είναι είναι όμως από τη μία πλευρά μόνο. Είναι 50% έρωτας. Απ' την άλλη δεν είναι.
3: Καλέ, δεν πειράζει. Ξέρεις πως οι έρωτες φαίνονται να είναι 100% και από τις δύο πλευρές και δεν υπάρχουν.
4: Να τον ερωτευτεί μες στο γάμο.
0: Άρα λοιπόν εσύ λες να συνεχίσει να κάνει κανονικά.
3: Άμα γουστάρει να το κάνει, δεν του κόψουμε εμείς το όνειρο.
1: Ποιον, δηλαδή σας άφησε ένα δευτερόλεπτο ένα μήνυμα, ποιον?
0: Ότι η Νάνση λέει να αντιπατρευτεί, να συνεχίσει για να κάνει το γάμο κανονικά.
3: Δεν πειράζει.
4: Ναι, μπράβο Νάνση, μπράβο.
3: Αυτό δεν τον πειράζει, παιδιά.
1: Λοιπόν, μακριά Αριστοτέλη, φύγε, εξαφανίσου. Σου δόθηκε μια τεράστια ευκαιρία.
0: Ναι, και τι να κάνω, λέει,
1: σε έβαλε ο Θεός και σήκωσε το τηλέφωνο την ίδια στιγμή. Θα πάθαινες μεγάλη νύλα, αδερφέ.
3: Καλέ, άκουσε με. Πια
1: αυτό το μεγάλο δώρο που έγινε που σήκωσε το τηλέφωνο.
0: Είναι πολλά στη μέση.
1: Τίποτα δεν είναι στη μέση.
0: Είναι κοινωνική καταγραφή. Βρεάσε από τη στιγμή που δεν υπάρχει.
1: Τα κοινωνική καταγραφή και βλακίε, ρε. Θα κάνω το εγώ τη ζωή μου. Και ειδικά που δεν υπάρχουν.
3: Η κοινωνική καταγραφή είναι πολύ μεγάλο γεγονό. Γρηγόρη, όχι, αυτό πρέπει να το σκεφτούμε.
1: Κοροϊδεύει, ρε. Άκουσε με τώρα. Άσε με να μιλήσω λίγο. Δεν είναι κύκλο μου
0: ότι ακυρώνω το γάμο.
1: Να με σκάσετε εδώ μέσα και που δεν μιλάω.
0: Γιατί ακυρώνω το γάμο.
3: Ναι, ναι, ναι, παιδιά, αυτό είναι ένα. Πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Μην το κάνει ποτέ για κανένα λόγο να παντρευτεί.
1: Λίγο, σε παρακαλώ. Ναι, παρακαλώ. Λοιπόν, δεν υπάρχει.
0: Βάλε το κουλάδι σου μπροστά. Κοίτα εδώ και μέσα τα μικρόβια τώρα.
3: Βγήκε καινούριο Dyson. Εγώ αυτό έχω να σα πω μόνο
1: κορίτσι. Θέλω να σου πω τώρα πολύ σοβαρά.
0: Καλημέρα.
1: Να σημαίνει το χαλά γιατί αυτά παίζονται και επανάληψη.
3: Ναι, συγγνώμη.
1: Συγνώμη. Λοιπόν,
0: σε βάζουν επανάληψη ενώ όχι εμάς.
1: Γιατί στην επανάληψη ακούγεται καλύτερα.
3: Ναι.
1: Λοιπόν, άκουσε με λίγο να σου πω. Αφού δεν υπάρχουν και παιδιά, θα κάτσει να του σκεφτεί ο Τέλης διπλά και αν υπήρχε παιδί.
3: Ναι, μπορούσε, να περιμένει έστω, να κάνουν ένα παιδί και μετά να χωρίσουν.
1: Ένα λεπτό θα το συζητούσα. Τι θα κάνει παιδί, Αριστοτέλη, με αυτή τη γυναίκα
4: ναι.
1: Που άκουσε να λέει ότι απλά είναι με τα λεφτά σου, με κοροϊδεύει.
0: Το λες και γελάς τώρα. Ξέρεις πόσες φορές το τελευταίο διάστημα έχω ακούσει τη φράση να κάνω ένα παιδί και α χωρίσω.
1: Πολλές. Μάλλον δεν ξέρουν τι του έρχεται.
0: Πάρα πολλές.
1: Μάλλον σε κανένα δεν ξέρει τι έρχεται αυτό. Δεν ξέρει κανένα τι συμβαίνει.
3: Ο Αριστοτέλης δεν θέλει να χωρίσει. Ποιο είναι το πρόβλημά σα?
1: Ρίξτε να σε παρακαλώ, άσε με να πω σπίτι να πιω ένα. Ήρθα να πάρω ένα κομματάκι ψωμί, να φάω ένα γλυκό ψωμί της Ξενιθιάς.
3: Έφυγα από
1: τη Θεσσαλονίκη να έρθω να δουλέψω. Ένα γλυκό ψωμί της Ξενιθιάς.
0: Το ότι όλη η Θεσσαλονική σε έχετε μαζευτεί στην πρωτεύουσα.
3: Μα κουβαλίδικε εδώ πέρα και δεν είναι δυνατόν. Και
0: κάνετε καριέρα στην πρωτεύουσα.
1: Σου παίρνουμε τι δουλειέ. Εσένα που σε φώναξε εδώ και δούλεψε, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι να δαγκώσει το χέρι που μετά.
0: Εσύ όλοι, και εσύ και η Χριστίδου και τη Θοδωρίδου, όλες μαζί.
1: Να με δαγκώσει το χέρι.
0: Και πηγαίνετε πίσω στη Θεσσαλονίκη σα.
4: Θα το στηρίξω.
1: Να το στηρίξω.
0: Όλοι!
4: Πάτε στην πόλη σας. Να πάτε
3: εκεί.
4: Να πήγετε.
3: Πλατεία Αριστοτέλους,
0: οι άλλοι είναι εκεί. Και η σκορδά και τη σκορδά πάρε μαζί.
3: Φραπεδούμε όλοι εκεί. Φραπεδούμε να κάθεστε να ράζει να βλέπετε βερμαϊκό. Τέλεια. Τέλεια τα καλά. Για
0: την πρωτεύουσα και πάρε όλε τι εκπομπέ. Για μαζευτείτε στην πόλη σα.
3: Έλα, σπιτάκι.
1: Αριστοτέλη μου, σου εύχομαι μέσα από την καρδιά μου, φίλε, να ξυπνήσεις το πρωί αύριο και να
0: σπίσεις. Και το ρέμο μαζί, μην ξεχάσουμε.
1: Και στην ευχή.
4: Τα καλαμάκια σας και τα σουβλάκια σας και τα αυτά σας.
3: Ναι, να τρώτε και τις μπουγάτσες σας.
1: Στο καλό και στην ευχή της Παναγίας.
3: Να γουστάρετε. Άσε μας εμάς τώρα με τον Αριστοτέλη να δούμε τι θα γίνει. Γουστάρεις, Αριστοτέλη, πάρ' την αγόρι μου.
0: Και εγώ αυτό θα του πάρω την ευχή.
3: Πάρτινα εκεί πέρα,
1: να σου πω εγώ κάτι, έτσι όπως λένε οι Αθηναίοι. Πάρτινα!
5: Ο Μάης έχει μυστικά και ο Δεκέμβρης χιόνια.
6: Ο άνθρωπος.
5: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα, γιατί φτάσαμε στα λίγα λεπτά πριν το ρολόι δείξει 7 ακριβώς. Δηλαδή πριν υποδεχτούμε και Γρηγόρη Αρναούτογλου και Γιώργο Λιανό και Νάνση Αντωνίου, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης, για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10. Τώρα στα σημαντικά το λέω και το ξαναλέω, γιατί έστω και ένας άνθρωπος να το ακούσει και να βρει δουλειά είναι πολύ σημαντικό. Για εσένα που ψάχνεις για εργασία στο κέντρο της Αθήνας, η Lidl Ελλάς σε περιμένει αυτή τη Δευτέρα 11 Μαΐου στο ξενοδοχείο Athens Gate. Από τις 9 το πρωί στις 5 το απόγευμα, η ομάδα της διοργανώνει ένα Lidl Days για να γνωρίσουν τα επόμενα μέλη της. Είναι η στιγμή για να δεις από κοντά την κουλτούρα ενός κορυφαίου εργοδότη, να βρεις τη θέση που σου ταιριάζει στο κατάστημα της περιοχής σου. Ψάχνουν παντού, και στους Αμπελόκηπους και στο Εγάλεο και στο Χαϊδάρι και στο Νέο Κόσμο. Πάρε το βιογραφικό σου και πήγαινε team.lidl.gr. Κάνεις την αίτησή σου online για τη θέση που σε ενδιαφέρει, αλλά πήγαινε και εκεί μια βόλτα για να μάθεις, ρε παιδί μου, να δεις. Θα στα πούνε πολύ καλύτερα από κοντά τώρα, πώς θα το κάνουμε. Αλλά από όπου και αν βρίσκεσαι, μπαίνεις και τα ενημερώνεσαι για τα πάντα. Λοιπόν, ένα τραγούδι έμεινε το οποίο θα μας πάει στο break των 7 και αμέσως μετά σύσσωμη πεντάδα του πρωινού του Σφαίρα. Εδώ θα είμαστε για να πάμε παρέα μέχρι και τις 10. Α, περίμενε, δεν θα σε αφήσω έτσι σήμερα. Όχι, βέβαια, γιατί σήμερα θα σου μιλήσω για την αχαριστία, Καλούδη μου, κατάλαβες. Έτσι θα σε αφήσω. Τελευταία διαβάζω το βιβλίο Καθρέφτης που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα που κυκλοφόρησε. Στο βιβλίο αυτό, που γράφτηκε από το Χάρη Πολίτη, θα βρείτε πολλές σημαντικές αλήθειες της ζωής μας, γραμμένες χωρίς φίλτρο. Ακούστε κάτι που ενδιαφέρει που διαβάζω σχετικό με την αχαριστία. Η αχαριστία πληγώνει βαθιά. Δεν αφορά μόνο μία πράξη, αφορά τη σχέση. Αυτό που υπήρχε και αυτό που χάθηκε. Μπορείτε να βρείτε τον Καθρέφτη του Χάρη Πολίτη σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
1: Αρνί Κλαρίνο και Θρέτο Καπουτσίνο.
2: Αμέ.
1: Και το Μάη, Πάσχα έχουμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: είναι λίγο πριν τις 7 στον Σφαίρα 102,2.
1: Είναι η καλύτερη ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Από τον Όλυμπο.
2: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ,
3: τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
2: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα, απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστρο.

0: κάλυψέ τον. Σφαίρα 102.2. Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Υδραυλικά, ψυκτικά, κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition. Κάνουμε special. Κριτικές. Έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Να δείτε φωτογραφίες. Selfie. Έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
3: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ

0: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
1: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Στην Inter Catering, για περισσότερα από 35 χρόνια, δημιουργούμε εμπειρίες υψηλής γαστρονομίας για κάθε εκδήλωσή σας. Με συνέπεια και φροντίδα στο σχεδιασμό κάθε λεπτομέρειας, προσφέρουμε εκλεκτές γεύσεις για τις στιγμές που αξίζει να γιορτάζονται. Γιατί αυτές οι στιγμές δεν επαναλαμβάνονται. Inter Catering. Taste of Excellence.
3: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του με HP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
4: Φόβο, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
5: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευχές.
4: Πάμε γρήγορα. Ωραία, θα ήθελα ένα jet ski.
5: Πάμε τη δεύτερη.
4: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
5: Εύκολο να βρεις είσαι.
4: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι, ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
5: Ναι.
4: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
6: Ένα εισιτήριο.
4: Ναι.
6: Για το Final Four.
4: Ναι.
6: Στην Αθήνα.
4: Ναι.
5: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο γράμμα.
4: Γιατί με ειρωνεύεσαι?
5: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
4: Κέρδισα.
5: Τι?
4: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
5: Πώς?
7: Για να δεις τη μαγεία το 2026 EuroLeague Final Four.

0: Edition.
1: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
2: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Used. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό ξεκινάει.
4: Είστε έτοιμοι? Ένα που είμαστε έτοιμοι. Από τα βασανά μου που πέρασα εγώ. Είμαστε έτοιμοι. Από τα βασανά μου που πέρασα εγώ.
5: Ναι.
6: Έλα ρε

0: Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δύο μέτρα.
1: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
2: Στα τεξ. Ο Νίκος Καλούδη.
3: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
2: Ένα, τρία, δύο, ένα.
4: Καλή!

0: Καλημέρα. Μόνο εμένα δεν περιμένατε να ακούσετε. Καλημέρα, εδώ είναι το πρωινό του Σφαίρα. Στο τηλεφωνική μας γραμμή ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.
1: Αυτά δηλαδή δεν θα...
0: Να βάλω το σήμα.
2: Άλλο πράγμα
1: να σε καλωσορίσω.

0: Σωτήρης, άλλο πράγμα. Καλημέρα, καλημέρα, τι γίνεται?
1: Καλά, καλά, εδώ πέρα τα κλασικά. Ο Παναγής μας πάει κάτω. Δεν θέλω να μάθω να βάλετε μυαλό ποτέ. Δεν βλέπετε που είναι τα αυτοκίνητα, δεν βλέπετε που είναι το απέναντι.
0: Πώς να χωρέσουμε, Νίκο, γιατί όταν φτάνετε εσείς πιο νωρίς έχετε αίσθηση. Όταν τέτοια ώρα γίνεται χαμός και περνάνε φορτηγά από το στενάκι. Λοιπόν, μην γκρινιάζουμε πρωί-πρωί. Ξέρεις, εγώ με άνθρωπο δεν γκρινιάζω.
1: Ναι, ναι, το ξέρω.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Όμορφη μέρα σήμερα. 15 βαθμούς Κελσίου έχει αυτή τη στιγμή. Άρα φαντάζομαι τι θα συμβεί λίγο αργότερα. Μπορεί να φτάσουμε και μέχρι 24-25 βαθμούς. Έχει γίνει κάτι, γιατί έρχομαι από άλλο δρόμο. Με ειδοποίησαν ότι έχει γίνει κάτι στην Εθνική. Είναι πάρα πολύ μπλοκαρισμένα τα αυτοκίνητα.
1: Μην τυχόν και το λέει πουθενά. Μην τυχόν. Όχι, στο
0: θέμα δεν το λέει.
1: Μήπως το λέει κάποιο site, ότι έχει γίνει κάτι. Συνήθως το γράφουνε.
2: Παράθυρο, δεν φαίνεται.
0: Νομίζω από το παράθυρο δεις λίγο κάτι.
1: Παιδιά, δεν ξέρω αν ξέρετε. Η κονσόλα είναι από την αντίθετη πλευρά του παραθύρου.
0: Παρατήσω. Δώσε το μάτια μου.
1: Ας το κάνω κι αυτό. Μισό λεπτό, περιμένετε. Μισό λεπτό.
0: Εδώ σε θέλω, φίλε μου γλυκέ, εδώ σε θέλω.
1: Λοιπόν,
0: για πάτε λίγο την κονσόλα.
1: Λοιπόν, πώς έχει το κίνηση βλέπεις στην άνοδο.
0: Ναι.
1: Έχει κίνηση στην άνοδο, η κάθοδος κατεβαίνει.
0: Α, η κάθοδος κατεβαίνει.
1: Ναι.
0: Δεν στα καλά το αυτό παιδί, ρε φίλε. Μάλιστα, η κάθοδος κατεβαίνει.
1: Λίγο στην άνοδο.
0: Στην άνοδο.
1: Ναι, στην άνοδο. Η κάθοδος είναι μια χαρά, δουλεύει.
0: Ο άλλος μας είπε ότι η κάθοδος είναι... που έστειλε πρωί μήνυμα που πήγαινε στο σουβλατζίδικο να το καθαρίσει, ότι γίνεται χαμός, λέει, στην κάθοδο. Μάλιστα. Νίκο, πάρ' το πάνω σου, αγόρι μου, πάρ' το πάνω σου μια φορά.
1: Τι να πάρω πάνω μου?
0: Τι να πάρεις πάνω σου, πάρε τα οικογενειακά βάρη. Κοίταξε εδώ που δεν κατεβαίνουν και τα mail τώρα, εδώ είναι συγκλονιστικό. Δεν έχονται και τα mail που έχει στείλει ο Παναγής. Φίλε, πάρ' το πάνω σου, είμαστε και καθοδόνες και λίγο είμαστε εκεί.
1: Ωραία, πολύ καλό αυτό.
0: Δεν θα κλείσεις.
1: Τι να κάτσω, να βάλω τραγουδάκι και... θα βάλω. Ναι.
0: Εντάξει, Νίκο, μην απελπίζεσαι. Φίλε, ξέρεις τη ζωή πόσες φορές θα πούνε μπάξεις.
1: Τέτοια προβλήματα, έχεις δίκιο. Είμαι μικρός ακόμα, θα μάθω.

0: αυτά. Αντράκη μου, πού είσαι?
1: Έλα, γορμα, εδώ είμαι. Ξεκίνα, πέσει λίγο τα
0: τρόπια.
2: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σας σήμερα? Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
3: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
0: Γρηγόρη μου, να σε ενημερώσω ότι είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας.
1: Κατά της δίαιτας.
0: Βέβαια. Πρόκειται για ένα βρετανικής εμπνεύσεως εορτασμό που καθιερώθηκε το 1992 από μία πρώην ανορεξική, Mary Evans Young, επικεφαλής της αντιδιαιτικής καμπάνιας στη Μεγάλη Βρετανία και συγγραφέας του best seller «Τα έχεις όλα χωρίς να κάνεις δίαιτα». Μπορούμε, μας καλεί να αποδεχτούμε κτλ. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1889 ολοκληρώνεται στο Παρίσι ο πύργος του Άιφελ και ανοίγει για το κοινό. Το 1940 ο Αμερικανός συγγραφέας John Steinbeck τιμάται με το βραβείο Pulitzer για το διάσημο μυθιστόρημά του «Τα σταφύλια της οργής». Το 1951 στο Κάιρο ο βασιλιάς Φαρούκ τελεί τους γάμους του με τη 17χρονη Νόρι Μακ Σαντέκ. Το 1950... το λέω καλά, ε? Το 1955 η Grace Kelly συναντά για πρώτη φορά τον πρίγκιπα Ρενιέ. Το 65 στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του στο Clearwater της Φλόριδας ο Mick Jagger και ο Keith Richards επεξεργάζονται το εισαγωγικό riff του τραγουδιού I Can't Get Go στο Satisfaction. Satisfaction.
1: Μπράβο ρε Νίκο, μπράβο.
0: Το 80 ντεμπούτο κάνει ο Νίκος Γκάλης στην Εθνική Ελλάδος στον αγώνα εναντίον της Σουηδίας που μάλλον χάσαμε 71-79 στο Βεβέ της Ελβετίας. Όχι, κερδίσαμε.
1: Μπράβο, ρε Νίκο. Ό,τι να είναι λες, ό,τι κατέβει, μια κερδίσαμε, μια χάσαμε.
0: Μετά έγραφε. Αφού λέει μετά ότι παίζαμε εκτός έδρας. Λογικά.
1: Μάλλον τότε κερδίσαμε και μετά χάσαμε. Έλα.
0: Τι θα γίνει. Θα πήγαινε πάρω κάτω το σκορ.
1: Εκεί
0: αυτό το μπάσκετ
1: γίνεται.
0: Εντάξει. Να κάτι πολλές, να κάτι τρίποντα, να κάτι τέτοιο.
1: Ναι, σωστά. Το σκορ μεταλλάσσεται, κάνει μία από εδώ. Να πούμε χρόνια πολλά, λέω. Να πούμε στην καρδιά στον Ολυμπιακό που πέρασε στους 4 χθες.
0: Θα τα πούμε στη
1: Μονακό. Εντάξει, ρε φίλε, επειδή είπες για μπάσκετ, να πούμε γι' αυτό.
0: Το 1994 μια υπάλληλος κατηγορεί τον Αμερικανό πρόεδρο Bill Clinton για σεξουαλική παρενόχληση όταν ήταν κυβερνήτης του Arkansas, ζητώντας υψηλή χρηματική αποζημίωση. Το 2002 το Bohemian Rhapsody των Queen ψηφίζεται ως το καλύτερο τραγούδι όλων των εποχών σε δημοψήφισμα του Guinness Hit Singles Book. Την πρώτη τριάδα συμπληρώνουν το Imagine του John Lennon και το Hey Jude των Beatles. Πω πω ρε φίλε.
1: Στο Bohemian.
2: Beatles βάλε.
0: Θα βάλεις Bohemian. Και John Lennon και...
1: Ναι, θα βάλεις Bohemian Rhapsody, σε παρακαλώ μετά. Να τα ακούσουμε λίγο,
0: πιο
1: να
0: μετά
1: καθαρίσουν τα αυτιά μας.
0: Ναι, λίγο πιο
1: μετά. Όχι μετά, τώρα βάλτο.
0: Δεν έχω ένα θεματάκι με το λάπτο μου, δεν μπορώ τώρα. Πιο μετά.
1: Ελάχιστο ότι υπάρχει θεματάκι. Έχετε τρανατή σήμερα. Είναι δυνατό.
0: Το 2004 δυνατό ολοκληρώνει τη 10η και τελευταία σεζόν της αμερικάνικης τηλεοπτικής σειράς «Τα Φιλαράκια». Που οφείλω να πω, το έχω δει τουλάχιστον 40 φορές.
1: Μάλιστα.
0: Το 2007...
1: Ναι. Πόσο μήνος είναι σήμερα, 7 του μήνους είναι.
0: Σήμερα είναι 6.
1: 6, ναι. Να.
0: Το 2007 ο Παναθηναϊκός κατακτά το τέταρτο του Final Four νικώντας τον τελικό της ΕΣΕΚΑ Μόσχας με 93-91 στο κλειστό του ΆΚΑ. Ο Δημήτρης Διαμαντίδης ανακηρύσσεται MVP της διοργάνωσης και ο Φραγκίσκος Αλβέρτης κατακτά το τέταρτο κύπελλο πρωταθλητριών με τον ΠΑΟ και φτάνει τους 19 τίτλους μαζί με τα 8 πρωταθλήματα Ελλάδας και τα 6 κύπελλα και το 1 διπυρωτικό. Το 2007 ο Νικόλας Σαρκοζή εκλέγεται πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας. Είναι πάρα πολλά τώρα, αυτή δουλειά κάνω, όλα θα τα πω.
1: Μίλα μέχρι να πούμε.
0: Το 2010 με 172 ψήφους υπέρ και 121 κατά υπερψηφίζεται επί της αρχής του το νομοσχέδιο για τα έκτακτα οικονομικά μέτρα στην Ελλάδα. Το 2012 διεξάγονται οι βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα. Κανένα κόμμα δεν κερδίζει την απόλυτη πλειοψηφία εδρών στη Βουλή και έτσι ο πρόεδρος της. Μισό λεπτό να αλλάξω σελίδα. Ο πρόεδρος της τι κάνει? Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας αναθέτει διερευνητικές εντολές στους αρχηγούς των τριών πρώτων κομμάτων κατ' επιταγήν του συντάγματος. Και οι τρεις αποτυχάνουν να σχηματίσουν κυβέρνηση και επιστρέφουν τις εντολές. Όταν όλες οι προσπάθειες αποτυχάνουν στις 16 Μαΐου, καλείται ο πρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας Παναγιώτης Πικραμένος να σχηματίσει περισσιακή κυβέρνηση και θα διεξάγει εκλογές οι οποίες θα γίνουν στις 17 Ιουνίου. Να περάσουμε στο θανάτου. Στο 52 η Μαρία Μοντεσόρη. Το 92 πεθαίνει σε ηλικία 90 ετών η θρηλυκή μοιραία γυναίκα του κινηματογράφου Μαρλέν Ντρίντιχ.
1: Ντρίντιχ, μωρέ, Μαρλέν Ντρίντιχ, μωρέ.
0: Δεν την ξέρω, δεν τα πάω καλά με τη φταρέτα.
2: Για
0: ποιο
2: να πάει
0: στο
2: άλλη μία.
0: Μαρλέν Ντρίντιχ, ξέρω εγώ. Γεννήθηκε στη Γερμανία, ναι. Βέβαια, θα το έχω ξεχάσει σε 5 λεπτά. Το 2012 η Μαρίκα Μητσοτάκη, Ελληνίδα σύζυγος του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Το 12 ο Κώστας Καράς, ηθοποιός και πολιτικός. Και στις γεννήσεις, το 56 γεννιέται ο Ζίγκμουντ Φρόιντ, γερμανοεβραίος ψυχίατρος και ιδρυτής της ψυχανάλυσης. Το 1868 γεννιέται ο Γάλλος δημοσιογράφος και συγγραφέας Γκαστόν Λερού. Έγινε γνωστός για το έργο του, το φάντασμα της όπερας, το οποίο έγραψε το 1910.
2: Μα
0: και εγώ, μα ρε φίλε, σήμερα βρήκε και έλεος, δεν θα παρκάρει ποτέ αυτός ο άνθρωπος.
1: Συνέχισε.
0: Βρίσκει με τιμωρία, ρε φίλε. Το 1895 γεννιέται ο Ροδόλφος Βαλεντίνο, ο προπολεμικός γόης της μεγάλης οθόνης.
2: Δεν
0: το...
2: έχεις διαβάσει και από άλλες μέρες.
0: Όχι. Κάτσε να πάρω και δύο ανάσες. Το 1953 γεννιέται ο Τόνι Μπλερ, Βρετανός πολιτικός, πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου. Είναι ο μόνος εργατικός πρωθυπουργός που κατάφερε να εκλεγεί στο αξίωμα τρεις συνεχείς φορές. Το 1954 γεννιέται η πολιτικός Ντόρα Πακογιάννη. Το 1956 ο Λάκης Λαζόπουλος. Το 1961 ο Τζορτζ Κλούνεϊ. Το 1980 ο Δημήτρης Διαμαντίδης, Έλληνας καθοσφαιριστής. Αυτό. Αυτά.
1: Τέλεια. Νίκο, επειδή είχαμε ένα πρόβλημα με το σχήμα, πες τα λίγο από την αρχή.
0: Τι λες, ρε φίλε.

0: αλλαγή μου σου παραδείγματος.
1: Τι ταλέντο είναι αυτό που έχεις στην παρουσίαση, Νίκο μου.
2: Έλα, Παναγή, ξεκίνα, συνέχισε.
1: Κάτσε, ρε Γρηγόρη, να πούμε μια κουβέντα λίγο. Περίμενε.
2: Συνέχισε, πάμε στη Δύση, πάμε συνέχισε. Έχει πάει και 25.
1: Έγινε μαέστρο μου, κούνα μου την παγκέτα σου και εγώ θα πάω, μην αγώνεσαι.
0: Τι γλύφτης είναι αυτός, ρε φίλε.
1: Λοιπόν, έχω πολύ όρεξη για σχολιασμό σήμερα. Κανονίστε, θα το τραβήξω πολύ.
0: Γρήγορα είπαμε. Γρήγορα.
1: Λοιπόν, στην Αθήνα μέχρι το τέλος του 2026 ο Ντόναλντ Τραμπ, λέει η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, όπως δήλωσε η ίδια στο πλαίσιο συζήτησης που είχε με δημοσιογράφους, έκανε αναφορά στους Αμερικανούς Υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας. Κυριάκος Πιερακάκης στο Ευρωκοινοβούλιο, είμαι αισιόδοξος ότι η οικονομία της Ευρωζώνης μπορεί να αντέξει αυτό το νέο σοκ. Ο κύριος Θεοδωρικάκος προς το Πασόκ, μη λέτε ψέματα, ψηφίστε το νομοσχέδιο προστασίας των καταναλωτών. Αλλαγή στην νομοθεσία για τους ανήλικους με πατίνια, προανήγγειλε ο κύριος Χρυσοχοίδης. Η θέση μου είναι ότι πρέπει να απαγορευτούν. Ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοίδης ανακοίνωσε αλλαγές στην νομοθεσία σχετικά με τη χρήση πατινιών από ανηλίκους, εκφράζοντας την προσωπική του θέση υπέρ της απαγόρευσής τους λόγω κινδύνου απώλειας ζώων. Ο υπουργός λέει χαρακτήρισε τις τηλεφωνικές απάτες τεράστιο πρόβλημα και τόνισε την ανάγκη για επιχειρησιακή δράση πέραν της νομοθεσίας, αναφέροντας ότι ένα κομμάτι των δραστών είναι Ρωμά. Σχετικά με την ενδοοικογενειακή βία, ανέφερε ότι το 25 υπήρξαν πάνω από 22.000 καταγγελίες και 12.000 συλλήψεις, ενώ φέτος παρατηρείται μείωση του φαινομένου με 15.000 γυναίκες να έχουν εγκαταστήσει το panic button.
0: Πάρκαρες, βρήκες, τι έγινε.
1: Προχωράμε παρακάτω. Ένα θέμα που ανέφερε και χθες ο Γρηγόρης, η μαφία των Λουκουμάδων μετακόμισε στην Πιερία, εκβίαζαν, απειλούσαν και έδερναν τους μικροπολιτές που δεν πλήρωναν προστασία. Eurovision 2026, ετοιμότητα η αυστριακή αστυνομία για μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις ασφαλείας που έχει να αντιμετωπίσει. Το Ιράν στα νέα του εξωτερικού και του πολέμου δεν έχει καμία ελπίδα. Δεν θα αφήσουμε τους τρελούς να αποκτήσουν πυρηνικά, λέει ο Τραμπ. Άκου τώρα τι λέει ο Τραμπ. Και ένα τελευταίο νέο. Πάπια γύριζε κάθε χρόνο σε σπίτι της Ναυπάκτου και αποφάσισε να πεθάνει στην αγκαλιά της οικογένειας. Τα ζώα έχουν συναισθήματα, λέει η γυναίκα που την αποχαιρέτησε. Αυτά με τα νέα της ημέρας. Σε πολύ πολύ λίγο περιμένουμε να ανέβει και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και η Νάνση Αντωνίου. Να σας πω μέχρι τότε, παιδιά, ότι σελίδες, υπογραμμίσεις, επανάληψη και το μυαλό κουράζεται το Nosan Brain Energy Booster με ginseng ξυβηρίας, βιταμίνες του συμπλέγματος B και ψευδάργυρο για ενίσχυση της γνωστικής λειτουργίας και της πνευματικής απόδοσης, για να μένει συγκεντρωμένος κάθε φορά που το χρειάζεσαι, από το Unipharma.

0: και εμείς τα καταφέραμε. Ήρθαμε. Καλημέρα, καλημέρα και από εμάς.
1: Καλημέρα, παιδιά.
0: Γεια σου, Αθήνα.
1: Υπέροχη μέρα.
2: Γεια σου,
1: έχετε.
2: Ελλάδα.
0: Γεια σου, Ελλάδα. Καλημέρα σε όλους σας. Καλημέρα. Πάκτης άκρης, εσάς που σηκωθήκατε να πάτε στη δουλειά σας. Ένα παράξενο πρωινό με λίγο κίνηση. Κάτι ατυχήματα ακούμε, κάτι αυτά, κάτι έτσι. Μακάρι να είναι όλα καλά. Κάντε το σταυρό σας, όλες εσείς που πιστεύετε. Όλες εσείς που δεν πιστεύετε, δεν ξέρω τι σας κάνει καλό.
2: Γυρίστε στα χωριά σας. Όλοι όσοι έχετε
0: μαζί. Παναγία, μου το συνεχίσει να σου πετάξω τον καφέ. Λοιπόν, πούμε μια καλημέρα στον Ανδριόπουλο να δώσουμε το καλάθι έτσι πρωί-πρωί να αρχίσει να έχουμε λίγο χαρά και να κάνουμε Παναγία. Θα ήθελα σε παρακαλώ και τις κληρώσεις λίγο νωρίς. Για να ακούνε από νωρίς λίγο τα ονόματα τους κάποιοι να χαίρονται. Λοιπόν, Ανδριόπουλο, αυτά τα 7 καταστήματα Γερά, Καπεριστέρη, Μεταμόρφωση, Αργυρούπολη, Κερατσίνη, Άγιο Στέφανος, Νέα Ιωνία είναι αυτά που σας περιμένουν. Είναι η οικογένεια Ανδριόπουλου, συγγνώμη, που ουσιαστικά πραγματικά χτυπάνε οι καμπάνες, όπως το λέω αυτό το όνομα, γιατί έχουν βοηθήσει τόσο κόσμο κάθε μέρα με αυτό το καλάθι. Ο Θεός να τους έχει καλά και τους το ανταποδίδεται με την πρώτη ευκαιρία. Μην ξεχνάτε ότι με αγορές άνω των 30 ευρώ διανομή εντελώς δωρεάν στο σπίτι σας και η κάρτα του Ανδριόπουλου που ουσιαστικά τι κάνει, σας δίνει πάρα μα πάρα πολλές προσφορές όταν πάτε εκεί. 69-36-10-10-22. Στο επόμενο δεκάλεπτο θα γίνει και η κλήρωση να μάθετε από νωρίς ποιος θα πάρει σήμερα το καλάθι με τα κρέατα. Λοιπόν, σας άκουσα που έλεγες για τα νέα της ημέρας. Σήμερα το πρώτο θέμα αφήνω τα πολιτικά, ενώ έτσι λίγο
2: στην άκρη.
0: Στην κοινωνικοκαλλιτεχνική ζωή, ό,τι πάει και πάλι ξαναλέω, είναι και η απώλεια μετά τη γυναίκα του έφυγε από τη ζωή, η αδερφή του Νότση Φακενάκη.
1: Συγγνώμη, παιδιά, και νομίζω έφυγε από τη ζωή και η αδερφή του Τόνι Μαυρίδη, του πρώην αραβωνιαστικού της Έλληνας Παπαρίζου. Το διάβασε και αυτό.
0: Να, δεν το διαβάζω αυτό πουθενά. Δεν το ξέρω.
1: Είναι λίγο περίεργες ημέρες.
0: Ναι. Θέλω να πω ότι δεν υπάρχει κάπου εδώ πέρα. Το άλλο είναι εξώφυλλο στην εφημερίδα και στην Εσπρέσο και στην Σταρ ότι έφυγε και μετά από λίγους μήνες από το θάνατο της γυναίκας της συζύγου του Νότση Φακενάκη.
1: Της
0: πρώην συζύγου, ναι. Έφυγε και η αγαπημένη του αδελφή, η Πολιάνα, που ήταν ένα από τα στηρίγματά του. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο θέμα. Απλά ήθελα να το αναφέρω γιατί ξέρεις, τον τελευταίο καιρό πέρα το ότι ο Σφακενάκης πάντα ήταν αγαπητός πάρα πολύ έτσι και είχε πάρα πολύ κόσμο. Τον τελευταίο καιρό με όλη αυτή την απουσία του επικρατεί και ένας μύθος λίγο από το όνομά του.
2: Δεν θα γυρίσει, θα κάνει καμιά συνάντηση.
0: Αλλά βλέπεις ότι τα χτυπήματα της μοίρας είναι απανωτά. Δηλαδή...
1: Καλά, δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με αυτό η επιστροφή του ή όχι. Ότι...
0: Δεν είπα εγώ ότι έχει να κάνει με αυτό.
1: Όχι, λέω ότι... δεν είπα ότι το λες εσύ.
0: Ναι, λέω ότι δεν έχω λόγο. Λέω ότι τα χτυπήματα της μοίρας, ενώ είναι στην απουσία και δεν τον έχουμε δει, είναι και όλο αυτό το πράγμα που του συμβαίνει. Και μετά ξέρεις, εντάξει, δεν είναι τώρα αυτό, δεν είναι θέμα συζήτησης, θέλω να πω καθόλου. Μέσα από την καρδιά μας συλληπιτήρια σε όλους τους οικείους, σε όλη την οικογένεια, στους συγγενείς. Αλλά είναι αυτό επειδή κάνουμε συνεχώς συζητήσεις για τον ότι όπου και αν πάμε, ο κόσμος τον λατρεύει κυριολεκτικά και τα νέα δηλαδή που έρχονται αντί να είναι χαρούμενο ότι ίσως να ξαναεμφανιστεί.
2: Ότι περνάει δύσκολες στιγμές.
0: Ότι κάθε λίγους μήνες συμβαίνει κάτι τόσο δύσκολο για τη ζωή του. Μέσα από την καρδιά μας συλληπιτήρια.

0: σε λίγο πες με φάκελα.
1: Υπάρχουν κάποια ευχαριστώ που δεν τα λες ποτέ. Ήρθε η στιγμή να το κάνεις. Την Κυριακή 10 Μαΐου, τη γιορτή της μητέρας, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Πολίτης Group ενώνουν τις δυνάμεις τους και δίνουν χώρο στα πιο αληθινά ευχαριστώ. Ο ραδιοφωνικός αέρας του Σφαίρα 102.2 ανοίγει για να ακουστούν όσα δεν λέγονται εύκολα. Μπες τώρα στο sfera.gr και πες το δικό σου ευχαριστώ στη μαμά σου. Γιατί κάποια σ' αγαπώ δεν είναι για να μένουν σιωπηλά.
2: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
3: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
4: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
5: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
4: Φέρτο.
5: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
4: Φέρτο.
5: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
4: Φέρτο.
5: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
4: Μην το φέρεις.
5: Γιατί?
4: Γκαζονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
6: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
10: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
11: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
12: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
11: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
13: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.

Ζουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr. Μη χάσεις το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. 3 stand-up shows. 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
2: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες.

0: σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Καθρέφτης, η αγάπη που δίνεις χτίζει δεσμούς. Σε φέρνει κοντά με τους άλλους. Αλλά η αγάπη που λαμβάνεις χτίζει εσένα. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
2: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
3: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
4: Για σκέψου.
3: Mastercard Day.
4: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Ναι.
5: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com /gr /Mastercard Pavla Day.
3: Happy Mastercard Day.
6: Μια γουλιά το Μάιο για να έρθει ο Ιούνις. Πρωινό Σφαίρα.

0: Καλημέρα, καλημέρα, σφαίρα 102,2. Να είναι σε εντονίου, κυρίε και κύριοι. Γιώργο Λιανό δεν είναι, αλλά Παναγίου Τζορτζάτο είναι.
1: Και ο Νίκο Καλούδη.
0: Μπορεί να εμφανιστεί, λέει, έχουν γύρισμα, λέει, και κάτι κάνουν. Και κάτι
1: έχουν τώρα εκεί πέρα βροχέ, μουσώνε, αυτά πράγματα. Έχουν και μία εκεί πέρα στου μαχητέ, δεν ξέρω, στου διάσημου, στου άσημου, δεν ξέρω που είναι, που όλο
0: τσακώνεται.
1: Τσακώνεται, Γρηγόρη, χολή που βγάζει. Πάπα,
0: θέλω να σα πω κάτι, σα το λέω ειλικρινά. Δεν αντέχω πλέον να βλέπω τίποτα.
1: Τοξικό.
0: Τοξικό. Τίποτα μακριά από τη ζωή μου, τίποτα όμορφα πράγματα, χαρούμενα να αλλάξει. Μόνοι μας θα την αλλάξουμε.
1: Μπορεί, φύγε. Πήγαινε στο μικρό σπίτι στο Λιβάδι να τρέχεις ανάμεσα στις πεταλούδες εκεί στις μαργαρίτες που είναι αντισμένα τα λουλούδια. Φοβάμαι. Να ντυθείς, να γιωθείς, να ξαπλώσεις γυμνός κάτω.
0: Ναι, ναι. Θα γίνει ένα από τα δύο πρώτα, εσύ θα με δεις να
2: γλυθώ. Έχεις κανένα τσιμπούρι πάνω σου.
0: Ναι, εσύ θα με δεις να γλυθώ για να.
1: Γρηγόρη, δεν αγκαλιάζεις τα δέντρα, το καταλαβαίνεις.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Διότι είμαι τόσο ανόητος που δεν ξέρω να ξεκουράζομαι. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Γιατί και στο μικρό σπίτι στο Λιβάδι να πάω, θα ψάχνω να βρω μετά
1: λίγο. Πάρε τη μούσα σου, πηγαίνετε να κάνετε λίγο γυμνισμό στη θάλασσα. Να μπείτε μέσα.
2: Στη θάλασσα, ρε, έχεις καταλάβει ότι κάνει κρύο ακόμα.
0: Όχι, όχι, εγώ
1: δεν κάνει κρύο.
0: Ήταν μια χαρά. Αν δεν έβρεχε.
2: Εντάξει, εσύ έχεις άλλα γούστα, εγώ δεν κάνω.
0: Ποιο είχε άλλα γούστα, τι είναι. Τι είναι όσο έχω άλλα γούστα.
2: Εσύ δεν φοβάσαι να μπει τέτοια εποχή στη θάλασσα.
0: Εγώ δεν φοβάμαι γιατί είμαι χειμερινό κολυμβητή.
2: Ναι,
0: χειμερινός σκέτο.
1: Α, ωραία.
0: Ναι, τώρα το λιμιτής, οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, πόσα λεφτά θα δώσουμε στους φακέλους
1: έτσι για να... 600 ευρώ.
3: Τι 600.
0: Έλα ρε Νίκο, τώρα ντροπή πια.
1: Έλα, 600 ντροπή, είναι καλά.
0: Ντροπή.
1: Μα φτάσαμε Ιούνιο.
0: Τελειώνει.
3: Έχουμε δώσει τα λεφτά, τι εννοεί. Τελειώσαν και τα λεφτά.
0: Πάντως, έχετε παρατηρήσει ότι όποτε ανεβάζετε τις μετρήσεις ακροματικότητας και όποτε λέμε.
3: Έχουν λεφτά.
0: Όχι, μετρήσεις ακροματικότητας που.
1: Καλά, λέμε, έχω πάρει ένα εκατομμύριο μηνύματα.
0: Που λέει. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο για την θέση αυτή που μας έχει κατατάξει και φέτος πρώτο Θεός στην
1: σε
0: Αθήνα και στην Ελλάδα. Μετά όλα στραβούν, ναι. Τι γίνεται, δηλαδή. Έχει καταλάβει αυτό.
1: Είναι μάτι. Είναι μάτι. Βασκανία,
0: Γρηγόρη. Καλά που ήρθαμε σήμερα.
1: Σταμάτα, Παναγία μου.
0: 2-11-7-0-0-7-9-31, παρακαλώ. 600 ευρώ για τους φακέλους έτσι πρωί-πρωί να φτιάξουμε τη μέρα ενός ανθρώπου, ρε φίλε.
1: Θέλω το αμάξι που δίνει τσιμψιλή, μπορείτε να το κανονίσετε.
0: Τι τσιμψιλή, συγκεκριμένα.
1: Τι αμαξάρα είναι αυτή, παιδιά.
0: Εγώ πιστεύω ότι το δικό μας αμάξι είναι το καλύτερο.
1: Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Μάλιστα.
1: Και το δικό μου ακόμα καλύτερο.
4: Ούτο πούτο το φακελάκι.
5: Τα φάκελα.
0: Λοιπόν, ο Νίκος κοντεύει να πάθει καρδιακό. Αυτό το παιδί σου είναι. Δεν είναι.
1: Είναι τέλειο.
0: Το παιδί αυτό, ναι. Να σηκώσω την τηλεφωνική γραμμή. Παρακαλώ, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
1: Τι έγινε.
0: Αλλού παίρνατε.
6: Μα όχι, σας έπαιρνα.
0: Α, γεια σας, το όνομά σας.
6: Βαγγέλη.
0: Έλα Βαγγελάκη.
1: Έλα Βαγγέλη.
0: Τι γίνεται.
6: Καλά εσείς.
0: Καλά αγόρι μου, τι σε βλέπω λίγο έτσι χαμένο λίγο αυτό να πούμε. Τι έγινε.
6: Δεν το περίμενα, θα
2: το σηκώσετε
6: γι' αυτό.
0: Α, σου ήρθα
2: απότομο.
0: Ξέρεις πόσες φορές φίλε μου δεν περίμενα να σηκωθεί. Και σηκώθηκε να πούμε απότομα από τον ύπνο. Βέβαια, ο άλλος να πούμε και με τρόμα. Έχεις δίκιο. Πολλές φορές σηκώνεται κάτι χωρίς να το περιμένουμε, αδερφέ μου. Έχεις πολύ δίκιο.
6: Α, καρδιακό μου ήρθε.
0: Βαγγελάκι μου, από πού τηλεφωνείς.
6: Αυτή τη στιγμή βγαίνω στην Κηφισία.
0: Καλή σου τύχη, φίλε.
2: Έχει κίνηση.
6: Άμα μου δώσετε ένα λεπτό, θα σα απαντήσω ακριβώς.
0: Εντάξει, δεν σου δώσουμε ένα λεπτό, θα παίζουμε κιόλας, έτσι δεν είναι.
6: Έχει κίνηση όπως κάθε μέρα.
0: Εντάξει, Βαγγέλη, βλέπω την έχεις απλοποιήσει τη ζωή σου πάντως. Είσαι πολύ cool, ε.
1: Είναι ωραίος ο Βαγγέλης.
6: Τι να κάνω, κάθε μέρα το ίδιο πράγμα, οπότε δεν αλλάζει κάτι.
0: Να φανταστώ παντρεμένος με ένα παιδί.
6: Πατρεμένος με δύο παιδιά.
0: Με δύο παιδιά, δεν σε προλαβαίνω, ρε Βαγγέλη. Πολύ ωραία, και τώρα πού είναι ο στόχος σου να φτάσεις σε αυτό το ταξίδι σου στην Αθήνα.
6: Στην Αθήνα είναι να φτάσω κάτι παιδάκια να τα αφήσω στο σχολείο του.
0: Α, έχεις σχολικό λεωφορείο.
6: Σωστά.
0: Μπράβο, ρε Βαγγέλη. Λοιπόν, έλα τότε να σε βοηθήσουμε να κάνεις όσο γίνεται πιο γρήγορα. Είμαι σίγουρος ότι μιλάς με hands-free. Οπότε.
6: Με ανοιχτή ακρόαση.
0: Πάρα πολύ ωραία. Οπότε θα στείλουμε και πολλά φιλιά σε όλα τα παιδιά εκεί. Δικά σου.
2: Καλημέρα,
0: ρε παιδιά.
2: Καλημέρα.
0: Ποιος είναι κίτρινος, ή ανάνα.
6: Τι.
0: Μην απαντάς, Βαγγέλη, εσύ. Κάνω μια πρόβα στα παιδιά.
2: Δεν απάντησε κανένας, δεν σε ακούσανε.
0: Αυτό λέω. Λίγο στα παιδιά ρωτάω. Ποιος είναι κίτρινος, ή ανάνα. Είσαι δικιά μας, είσαι δικιά μας. Λοιπόν, Βαγγέλη, έχω 9 φακέλους από το 0 μέχρι το 8. Είναι η Βάγγελη με το φάκελι. Είναι αγελάδα με βούλες ορός, με λουλούδια, με στόχο, με εξωγήινους, με σουβλάκι, με μουστάκι και με κεραυνό. Διαλέγεις 3, βγάζεις άθροισμα 7, πήρες 600 ευρώ πρωί-πρωί.
6: Τι να διαλέξουμε, κορίτσια και παιδιά.
0: Να πούμε.
6: Για ξαναπες επιλογές να ακούσουνε.
0: Δεν είναι δυνατόν αυτό που μου κάνεις. Ό,τι θυμάσαι.
6: Στόχο, αγελάδα, σουβλάκι.
0: Περίμενε. Διαστό.
1: Τελειώσαμε.
0: Περίμενε,
1: Γρηγόρη, τους τα λέει για να διαλέξουνε.
0: Α.
6: Στόχο, αγελάδα,
0: σουβλάκι, διαστό. Κεραυνό, σούφο, μουστάκι, λουλούδια, ροζ και με βούλες.
6: Σουβλάκι. Βούλες. Και
0: κεραυνό.
1: Τώρα θέλω να τα πάρουν.
6: Άμα δεν κερδίσουν τα παράτα της υγεία.
0: Φαντάζεσαι στις ειδήσεις το βράδυ. Γνωστός οδηγός άφησε.
2: Για τέτοια είμαστε.
0: Γνωστός οδηγός άφησε
1: όλα τα παιδιά επειδή χάσανε τους φακέλους.
0: Μαθητές στην Κηφισίας γιατί δεν τα βγαίνει. Λοιπόν, ανοίγω το σουβλάκι μπροστά στην κάμερα, αφού είμαστε live στο Instagram του Σφαίρα, και το σουβλάκι έχει μέσα το νούμερο 1. Έχουμε συνδυασμούς. Έχουμε.
1: Κάτσε, σκέφτομαι, ντε.
0: Έχουμε το 6 και το 0.
1: Και το 0. Νομίζω μόνο αυτό.
0: Δεν έχουμε και το 4 και το.
1: Όχι, 4 το... και 2, 6 και είναι 7. Το 4 και το 2.
0: Το 4 και το 2. Ανοίγω τον κεραυνό και έχει το 5. Αχ, δεν υπάρχει άλλο.
1: 5 και,
0: 5 και με 6, άλλο άσο δεν υπάρχει. Το 8 είναι μετά στο φάκελο με τις βούλες.
1: Κάνε
0: χάσαμε
1: δεξιά παράτατα.
6: Εδώ. Βάζει
0: μερίδα άδωση
6: το πρωί να
0: δείτε. Γεια σου Βαγγέλη, γεια σας παιδιά. Φιλιά σε άλλα τα λεωφορεία που πηγαίνουν τον κόσμο, ή στο σχολείο ή στη δουλειά.
6: Καλημέρα.
0: Πάμε να ακούσουμε λίγο τα Ευαγγέλης υπέροχος. Φιλιά και στα παιδιά. Πάμε τα νέα για τον καιρό.
5: Με τον Σάκη Αρναούτο.
7: Καλησπέρα σήμερα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη, σήμερα 6 Μαΐου, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην εξέλιξη του καιρού για τα Αττική τις επόμενες ώρες και ημέρες. Σήμερα αναμένονται λίγες αραιές συννεφιές και αρκετή ηλιοφάνεια, θα έλεγα. Ενώ οι άνεμοι δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τα 3 με 5 που φορά από διάφορες διευθύνσεις, θαλάσσια αύρα στα παράκτια και ο υδράγυρος κοντά στους 25 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, η 5η 7 Μαΐου θα έχει και ηλιοφάνεια, αλλά θα υπάρξουν και κάποιες αραιές συννεφιές πιο πυκνές κυρίως προς το βράδυ. Οι άνεμοι παραμένουν εξασθενημένοι και η θερμοκρασία γύρω στους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου μέγιστες τιμές αυτό αργά το μεσημέρι στο λεκανοπέδιο, κατά μέσο όρο πάντα. Η Παρασκευή θα έχει συννεφιά στην αρχή τουλάχιστον, η οποία δεν φαίνεται να δώσει τίποτα το ιδιαίτερο. Από το μεσημεράκι της Παρασκευής θα ξαναβγάλει ήλιο, με τους ανέμους να παραμένουν εξασθενημένοι και τη θερμοκρασία κοντά στους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Το Σάββατο, αλλά και η Κυριακή φαίνεται ότι θα κυλήσουν με ηλιοφάνεια, την Κυριακή κάποιες λίγες αραιές συννεφιές και πάλι οι άνεμοι θα είναι εξασθενημένοι και η θερμοκρασία το Σάββατο στους 25 βαθμούς και ανάλογες θερμοκρασίες αναμένονται και κατά τη διάρκεια της Κυριακής 10 Μαΐου. Μια μικρή περαιτέρω άνοδο αναμένεται να παρουσιάσει ο υδράγυρος κυρίως από εβδομάδα. Να είστε όλες και όλοι καλά.
5: Αχ, Μάη μου, πάρη μου.
8: Κοίτα, Μιχάλη μου, το χάλι μου.
5: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: όλων των ανθρώπων που αγαπούν τον μπάσκετ και την Ελλάδα χτυπάει στο Παναθηναϊκό, στο ΆΚΑ, να κερδίσει ο Παναθηναϊκός, μιας και έχει κάνει αυτό το εκπληκτικό. Χθες να ξαναπούμε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, πέρασε στο Final Four, μία ελληνική ομάδα. Όλα τα στοιχεία συνηγορούν ότι ο Παναθηναϊκός ήταν η δεύτερη ελληνική ομάδα και βέβαια
1: δύσκολο.
0: Η τελευταία. Δύσκολο.
1: Δύσκολο.
2: Και τα δύο παιχνίδια τα πέραμε ένα πόντο διαφορά.
1: Νίκο, θες να πάμε στη σουίτα. Το ΆΚΑ.
2: Μπορεί να πάμε, ξέρω.
0: Είναι λίγο πιο κοντά το μικρόφωνο.
1: Να πάμε, σου είπα, μαζί. Δεν σου να πας εσύ, να πάμε μαζί, σου είπα.
2: Δεν έχω προσκεκλημένο, δεν είναι δικιά μου σουίτα.
1: Ναι. Ωραία, δηλαδή του.
0: Έψαξα να βρω λίγο, συγγνώμη, Νάνση, αν μπορείς.
2: Για το Final Four.
0: Δύο τικ δεξιά να το κάνεις, να μου χαμηλώσεις.
3: Να το χαμηλώσω.
0: Να το χαμηλώσεις, ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν υπάρχει εισιτήριο ούτε και για έξω από το ΆΚΑ.
1: Τίποτα.
0: Ναι, δηλαδή.
2: Εγώ θα σου πω. Ναι. Για πού, για σήμερα.
0: Ναι, δεν ακούγεσαι, Νίκο, μου φώναζε λίγο δυνατά. Ναι, ρίχνεις φωνή.
2: Για σήμερα, για σήμερα, λες για το Final Four.
0: Για σήμερα, φίλε μου, για σήμερα. Δεν ξέρω για το Final Four, για σήμερα
2: έψαξα
0: λίγο να δω τι θα γίνει, γιατί μου ζητήθηκε από ένα φιλικό ζευγάρι ότι ήθελα να πάει και αυτό. Δεν μπορεί να φωνάξεις λίγο δυνατά εσύ, δεν μπορεί να φωνάξεις.
3: Μπορείτε να φωνάζετε λίγο όλοι περισσότερο, έλεγε πάμε.
2: Ήθελα λέω, να το πω λίγο διακριτικά.
0: Άνοιξε το λίγο, γιατί μάλλον το χαμήλωσες πολύ και δεν φταίνε τα παιδιά.
3: Δύο μου είπες
0: κάτι. Ένα πάνω. Ένα πάνω. Τέλεια. Τώρα σας ακούω πολύ καλά.
1: Λέω άμα.
2: Τώρα δεν μιλάγαμε.
0: Ναι, γι' αυτό λέω. Κάτι δεν ακούω.
2: Τώρα δεν έχω κάτι να πω. Τώρα με ξαγώσει.
3: Τελειά, να σας πω κάτι. Το τραγούδι της Νατάσης Θεοδωρίδου Καταζητείτε έπαιξε σε αμερικανική σειρά.
1: Ναι, ναι, το είδα.
3: Στο Apple TV το είδατε.
1: Ναι.
0: Φανταστικό.
1: Έπαιξε με ελληνικό στίχο αυτό.
3: Ναι, με το Καταζητείτε.
0: Όχι, με ισπανικό. Με το ίδιο.
1: Μήπως έχουν πάρει και έχουν κάνει.
3: Γιατί το Καταζητείτε και εγώ δεν το ήξερα. Τώρα που το διάβαζα σαν είδηση και το έψαξε λίγο.
1: Πολύ ωραίο τραγούδι.
2: Αναζητείτε, καταζητείτε.
3: Η Σακύρα λέει αυτό.
2: Έχει πει η Σακύρα αυτό το πράγμα.
1: Α, είναι διασκευή.
3: Ναι.
1: Α, ούτε εγώ το ξέρω αυτό.
0: Μάλιστα. Αυτό
1: για είναι. Λίγο, ναι.
0: Αυτό ήταν στην αμερικανική σειρά και το είδα πως ήταν πάνω σε ένα σκάφος και κάνανε πάρτι και χορεύανε με αυτό
3: ναι,
0: το τραγούδι.
3: Ναι, αυτό είναι.
0: Ναι.
2: Ποιος το λέει, ποιανού είναι το κανονικό?
3: Σακύρα.
2: Η Σακύρα λέει και αυτή καταζητείτε.
3: Όχι. Ναι. Ναι, ναι, το λέει ξεκάθαρα, πεντακάθαρα.
0: Αυτό το τραγούδι είναι, το έχει πει πρώτη Σακύρα.
3: Ναι.
1: Μουσική εννοούμε.
3: Ναι, ρε παιδιά.
0: Πάντως ακούγοντάς το πιστεύω ότι κατάλαβαν ότι ανήκουμε στη Δύση. Μπαίνουμε τώρα στα βαθιά της Ανατολής. Λοιπόν, ας σταματήσουμε αυτά τα τραγούδια μας, γιατί σε παρακαλώ είναι παιδικό τραγουδάκι. Σε παρακαλώ είναι παιδικό τραγουδάκι. Όταν υπάρχει παιδικό τραγουδάκι είναι νόμος. Κόψτε όλα, παρακαλώ. Τηλεφωνική γραμμή στον αέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι η ώρα του παιδιού. Ό,τι άλλη ώρα θέλετε, κάνουμε ό,τι θέλετε.
3: Άση, έτσι λέγεται τη Σακύρα.
0: Παρακαλώ, καλημέρα. Πω από χαμός, κλείσει λίγο το μουσική Νίκο και το χαλάκι από κάτω γιατί δεν ακούγονται. Γεια σας, παιδιά, ποιοι είστε, πώς σας λένε?
4: Λιβία,
0: Λιβία. Τι δίδυμο είναι αυτό? Και η Δανάη, τρία κορίτσια.
3: Είστε τρία κορίτσια.
0: Αδερφές είστε και οι τρεις?
4: Ναι.
0: Δεν είναι δυνατόν. Πόσο τυχεροί οι γονείς σας που έχουν τρία κορίτσια σαν και εσάς? Και εσείς πόσο τυχερές?
4: Και έχουμε κι άλλον έναν, τον Ηλία.
0: Δεν είναι δυνατόν, ο Ηλίας είναι πιο μικρός?
4: Ο
0: μεγάλος. Τότε ο Ηλίας.
3: Και πόσο χρονών είστε ρε κορίτσι? Πόσο είναι ο Ηλίας?
4: Εγώ 10.
0: Ναι.
4: Και αδερφές μου 9 και ο Ηλίας 15.
0: Πω ο Ηλίας. Ξέρετε τον Ηλία ότι πρέπει να τον προσέχετε?
1: Α, οι αδελφές είναι δίδυμες.
0: Συγγνώμη Παναγία, ένα δευτερόλεπτο μιλάω, ένα λεπτό. Ξέρετε ότι τα τρία κορίτσια εσείς πρέπει να προσέχετε τον αδερφό σας?
4: Ναι.
0: Και ότι πρέπει εκεί να τον έχετε, μη στάξει και μη βρέξει. Γιατί και αυτός, να ξέρετε, θα σας προσέχει μέχρι να μεγαλώσετε και θα είναι εκεί ασπίδα ό,τι χρειαστείτε.
3: Με τον Ηλία και δεν.
0: Τι δεν.
3: Δεν θέλω να
1: τσακώνονται συνέχεια.
0: Ναι, καλά. Κορίτσια, τι τραγούδι θέλετε να ακούσετε?
4: Τον Ντίβα.
0: Τον Ντίβα. Πολύ ωραία. Το κατάλαβε ο Νίκος αμέσως. Και ξέρετε μήπως κανένα ανέκδοτο να μας πείτε?
2: Ποιος το λέει τον Ντίβα?
0: Ωραία, πριν μας πείτε ποιος το.
2: Η
0: Μπιγιονσέ, τι το λέει τον Ντίβα?
4: Η Βαρβάρα Βερόνικα.
0: Μακριά από την Μπιγιονσέ. Η Βαρβάρα Βερόνικα. Ας την Μπιγιονσέ εσύ τώρα προς την. Ας τα ακούσουμε από τη Βαρβάρα Βερόνικα.
3: Η Βαρβάρα Βερόνικα είναι τραγουδίστρια Ελληνίδα γνωστή?
4: Όχι.
0: Τι όχι?
1: Είναι ξένη.
4: Όχι, είναι Ελληνίδα, απλά τώρα το έβγαλε αυτό.
0: Α, πολύ ωραία. Να τη ευχηθούμε καλή επιτυχία. Χαίρομαι.
3: Εσείς που το ακούσατε.
0: Εμείς τρελαινόμαστε για καινούργια πρόσωπα εδώ.
4: Στο YouTube.
0: Στο YouTube.
3: Α, στο YouTube.
0: Μπράβο, κορίτσια που ψάχνετε και καινούργια τραγουδιστές. Να έτσι να βγάζουμε και καινούργια πρόσωπα. Μπράβο σας. Λοιπόν, ποια θα μας πει το ανέκδοτο που ξέρετε?
4: Εγώ. Η Γεωργία.
0: Έλα, Γεωργία μου, σε ακούμε.
4: Λέει η δασκάλα στο τοτό. Τότε μπορεί να γράψει μερικές προτάσεις και λέει ο τοτός ναι. Και πάει στη μαμά του τοτός. Μαμά, μπορεί να μου πει μια πρόταση? Δεν μπορώ τώρα, αγάπη μου, κόβω κρεμμύδια. Μετά πάει στον μπαμπά του. Παπά, μπορείς να μου πεις μια πρόταση? Ποιον αυτό με την καράφλα? Μετά πάει στον αδερφό του το μικρό και λέει Σούπερμαν, Σούπερμαν. Και μετά πάει στη μικρή του αδερφή και λέει θα ξαναγεννηθώ. Και μετά στη πιο μικρή και λέει θα ξεφύγω με το αμάξι της Μπάρμπι. Και μετά πάει στην κυρία του και λέει, κυρία, τότε πες μας τις προτάσεις σου. Δεν μπορώ τώρα, αγάπη μου, κόβω κρεμμύδια. Τότε θα σε πάω στον διευθυντή. Ποιον, αυτόν με την καράφλα? Θα σε πάω στον διευθυντή. Ποιον, αυτόν με την καράφλα? Τότε θα σε πετάξω από το παράθυρο. Θα

0: Είδες λοιπόν όταν δουλεύει κάποιος πάνω σε αυτό που αγαπάει, το αγαπάς το θέατρο.
1: Ναι.
0: Μπράβο Γεωργία μου, ήσουν πολύ. Τώρα δεν ξέρω αν καταλάβεις τη λέξη.
2: Γλαφυρή.
0: Δηλαδή ήσουν πολύ καλή στην περιγραφή. Μπράβο.
1: Ευχαριστώ.
0: Πω, θα κάνεις πολύ μεγάλη καριέρα να αποφασίσεις μόλις τελειώσει και το σχολείο και πάρεις. Μπράβο, πολύ μας συγκινήσεις.
2: Μέσα είναι Γεωργία Τσαχπίνα.
0: Βεβαίως. Συγγνώμη.
1: Κάνουμε ρυθμική.
0: Α, και ρυθμική. Πω.
3: Πολύ τάλαντο το
1: κομμάτι.
0: Μπράβο.
2: Και τρίτη πού?
0: Στη ρυθμική.
1: Στη ρυθμική.
0: Μπράβο.
1: Τέλεια.
2: Στην ελληνικά.
0: Πω, από τι γλυκιά φωνούλα όλα αυτά. Είμαι σίγουρος, κορίτσι, ότι τώρα που θα σας φωνάξω ποιος είναι, θα πείτε πολύ δυνατά και θα ξετρελαθούμε. Καταρχάς, σας θαυμάζουμε. Φιλιά στους γονείς σας. Πέστε τους συγχαρητήρια για την καλή δουλειά που κάνουν. Και πολλά φιλιά στον Ηλία, γιατί ξέρω και αυτός πρέπει να περνάει δύσκολα με τρία εισαδελφές. Έτσι δεν είναι, πείτε την αλήθεια. Δεν περνάει λίγο.
1: Ναι,
0: εντάξει. Λοιπόν, κορίτσια, βλέπω από μακριά να έρχεται ο αδερφός σας ο Ηλίας. Και να είναι. Όλοι μαζί! Είναι το πρωινό του Σφαίρα, παιδιά. Και είναι λοιπόν πάνω σε ένα άλογο και κάνει και αυτό συμπασία και τρέχει και πίσω. Είναι άλλο ένα άλογο και είναι και ένα γαϊδουράκι. Και έρχονται και πάρα πολλά κορίτσια τη ρυθμική γυμναστική. Και είναι και ένα μπροστά εκεί που σα φωνάζει και σα λέει πόσο υπέροχοι είστε. Ποιο είναι, κορίτσια!
1: Ο καπετάνιο!
0: Ναι! Μάλιστα, καπετάνιο!
4: Δεν σας ακούω!
0: Μάλιστα, καπετάνιο! Όλοι μαζί, παιδιά!
4: Ποιος είσαι στη θάλασσα σε ανανά!
0: Μπομπ Σπουγκαράκης!

0: σας παιδιά, καλό σχολείο, καλή δύναμη.
1: Τι θα γίνει, θα ακούσουμε ένα παιδικό τραγουδάκι?
2: Φυσικά και θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι. Γιουπί!

0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι μπορεί να μα πει ποιο είναι, αγαπημένο Νίκο. Λίγο σε παρακαλώ.
1: Στο TikTok έχει γίνει ψηλό viral.
0: Ωραίο είναι.
1: Ναι, είναι Dr. Dre, είναι μια διασκευή από τον S. Mastoras. Από ό,τι βλέπει, ήταν λίγο S. Mastoras λέγεται.
0: Μπράβο. Και εσύ και η Βαρβάρα ήταν πολύ ωραία από το πρώτο τραγούδι. Δύο τραγούδια πολύ έτσι φρέσκα και ενεργά. Χαιρόμαστε πάρα πολύ γιατί πραγματικά δεν χρειάζεται να παίζουμε αυτά που αγαπάμε και αυτά που αγαπάτε και εσεί και μα αρέσει πάρα πολύ αυτό. Λοιπόν, ο Παναγής ετοιμάζεται λίγο να μα πει τα νέα για την κίνηση. Να πω πριν, μην ξεχνάτε, παιδιά, έχουμε Λεκ Φουρτιέ που 18 χρόνια στην Ελλάδα είναι στο χώρο του real estate με ακίνητα προσπόληση, μίσθωση σε όλη την Ελλάδα. Αν θέλετε να πουλήσετε, να αγοράσετε. Λεκ Φουρτιέ, παρακαλώ, το ξαναλέω. Έχει κάνει μια τεράστια προσφορά για μας εδώ που θα την κληρώσουμε 19 Ιουνίου. Ένα τριήμερο για δύο άτομα στο πεντάστερο Paradise Resort. Και οπότε στείλτε μήνυμα χωρίς να πληρώσετε τίποτα. 6936-10-10-22. Γράψτε Λεκ Φουρτιέ και ονοματεπώνυμο. Και να θυμάστε ότι είναι η ομάδα του Λεκ Φουρτιέ που παρέχει πλήρη υποστήριξη σε όλη τη διαδικασία μιας αγοροπολισίας. Ψάξτε το στα γαλλικά και θα σας αρέσει πάρα πολύ. Είναι μια φανταστική ομάδα εκεί για ό,τι έχετε στο μυαλό σας για αγορά, για πώληση ή οτιδήποτε άλλο. Λεκ Φουρτιέ, βάλτε το στο χάρτη αν ασχολείστε ή αν κάτι θέλετε να κάνετε αυτή την περίοδο. Πάμε λίγο για την κίνηση και αμέσως μετά έχουμε να πούμε και αρκετά πράγματα γιατί να σας ετοιμάζετε για τα ζώδια και βλέπω έχει ετοιμάσει πάρα πολλά πράγματα.
2: Τι λέει, έχει κίνηση.
0: Traffic! Λοιπόν, από ό,τι βλέπω, παιδιά, εδώ ένας κακός χαμός γίνεται σήμερα στη λεωφόρο Κηφισίας για αρχή, αλλά και στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας είναι και στα δύο ρεύματα. Κατακόκκινα όλα, από το ύψος πολύ ψηλά πάνω στη Λυκόβρηση μέχρι και πολύ χαμηλά κάτω στο Αιγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας επίσης υπάρχει συμφόρηση. Στην λεωφόρο Αθηνών στο ύψος του Χαϊδαρίου θα βρείτε κίνηση. Στο λιμάνι του Πειραιά και στους τριγύρω δρόμους. Στην λεωφόρο Κηφισίας, όπως σας είπα, σε κάποια τμήματα όμως. Και στην Αττική Οδό, εδώ στο Γκόμβο και στη διασταύρωση με την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Και πάνω στα βόρεια προάστια, εκεί στα Μάτα Δροσιά, άνοιξη γίνεται ο Χαμούλης. Και στους Ζωγράφου κεντρικού δρόμους και στην Ηλιούπολη και κάτω στην Ποσειδόνος. Έχει γενικότερα, είναι δύσκολα τα πράγματα. Συντονιστείτε στο Σφαίρα και μη φοβάστε ούτε την κίνηση.
2: Ενωμάης δίχως τέρι, φαγητό δίχως πιπέρι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Για πάμε να δώσουμε ταξιδάρες, παιδιά. Πάμε να δώσουμε ταξίδια. Γιατί καλοκαίρι. Ανοιχτός δρόμος, μουσική στο τέρμα, η παρέα στο αυτοκίνητο. Χωρίς άγχος για βαλίτσες, αεροδρόμια, απλά φορτώνεις ό,τι θέλεις και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με τη Venturi Sferis. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεσαι και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Και το καλύτερο, οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Ιγουμενίτσα Μπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο. Έχουμε και κλήρωση την Παρασκευή, κληρώνουμε έναν νικητή που θα κερδίσει εισιτήρια μετεπιστροφής για δύο άτομα και αυτοκίνητο και καμπίνα. Η κλήρωση θα γίνει εδώ στο πρωινό του Σφαίρα. Τώρα στέλνεις μήνυμα Venturi Sferis και ονοματεπώνυμο. Αποστολή στο Viber 6936 1010 22.
1: Λοιπόν, και το πρωινό του Σαββατοκύριακου θέλει κάτι πιο απαλό και απολαυστικό. Γι' αυτό θα κολλήσετε με το νέο λουμίδι Παπαγάλο Έκαστο με γεύση βανίλια ή φουντούκι με σοκολάτα. Μία από τις δύο. Μυρίζει όλο το σπίτι, πλούσιο άρωμα και ισορροπημένη γεύση. Μικρές απολαύσεις που κάνουν τη μέρα εννοείται πιο γλυκιά και δεν έχει καν ζάχαρη. Είναι απλά καφές με άρωμα. Και κάπως έτσι ξεκινάς όμορφα και χαλαρά το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Ευκαιρία να το δοκιμάσετε. Κάθε εβδομάδα λοιπόν δύο τυχεροί ακροατές θα κερδίσουν τον νέο ελληνικό καφέ λουμίδι Παπαγάλο Έκαστο με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα για ένα χρόνο, παιδιά. Πείτε μας εσείς ποια γεύση θα θέλετε να δοκιμάσετε. Στέλνετε τώρα μήνυμα στο 19619 γράφοντας Σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και την ηλικία σου MediaTel, χρέωση 0,34 το SMS, γραμμή παραπώνουν 214-214-8020.
0: Μπαχαρικά Καγιά, ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες, επιλεγμένα μπαχαρικά και αρωματικά φυτά σε σύγχρονες επαγγελματικές συσκευασίες για φούρνους, για ζαχαροπλαστεία, για χώρους εστίασης και εμπόρους. Με συνέπεια, σταθερότητα και άμεση εξυπηρέτηση, δίνουμε αξία σε κάθε δημιουργία σας. Μπαχαρικά Καγιά, ανεβάστε τη γεύση σας σε άλλο επίπεδο.
2: Τα ζώδια της ημέρας.
1: Καλούδι. Μου κάνει εδώ μία μπλε, μία πράσινο. Μία μπλε, μία
3: πράσινο. Δεν πειράζει, το εκεί πέρα. Βάλει το. Κοίτα, κοίτα με. Λίγο κάνει έτσι. Είναι πολύ λίγο.
1: Λοιπόν, σήμερα θα πάμε με Χαρούλα Αλεξίου. Βέβαια, τώρα ξεκινάω με ένα ντουέτο με τους Ονειράμα. Που το είπαν υπέροχα μαζί. Ποια χέρια σε κοιμή. Καλημέρα όπου κι αν είστε εσείς, ό,τι κι αν κάνετε.
4: Για τραγούδια σε να γνωρίζουν.
1: Είμαστε live εδώ στο TikTok Νάνση Αντωνίου.
5: Μια καρδιά έχω μόνο μια καρδιά.
1: Πάμε να ακούσουμε τραγουδάρες.

0: πάμε για καρδούλες και αγαπούλες, δώστε το.
1: Γεια σου Ερήνη. Γεια σου Αναστασία.
0: Καλημέρα στον Εύρο. Γεια σου συνονόματι. Στην Αναστασία. Στην Αλέκα. Όλες οι κοριτσάρες μου εδώ είναι. Για πάμε.
1: Γεια σου Αργυράκο.
0: Με τους κρυούς, απομακρυνθείτε διακριτικά από κάποια άτομα που βλέπετε ότι αναμοχλεύουν το παρελθόν σας και δεν γνωρίζετε πού αποσκοπούν. Μην αφήνετε αιμονές ή παλιά προβλήματα να σας καταβάλουν. Ρυθμίστε τις οικογενειακές σας υποθέσεις για να φύγει από πάνω σας ένα μεγάλο βάρος. Καλημέρα στην Κύπρο μας. Γεια σου Εφή.

0: σου Νάσο.
1: Και περνάω στα ταυράκια. Οι δυσάρεστες σκέψεις που κάνετε είναι σίγουρο ότι δεν θα σας βοηθήσουν να δείτε την πραγματικότητα. Μη συμμετάσχετε σε συζητήσεις που θα γίνουν και θα αφορούν άτομα που δεν είναι παρόντα. Δηλαδή μην μπαίνετε σε κουτσομπολιά. Μην αφήσετε την κακή ψυχολογική σας διάθεση να επηρεάσει τη λογική σας. Είστε λίγο συναισθηματικοί οι ταύροι, οπότε μαζέψτε λίγο το συναισθηματισμό και πηγαίνετε λίγο με λογική. Έλα παιδιά.

0: Αλεξάνδρα.
1: Πώς πονάει δεν ξέρω.
2: Καλημέρα στο Τζαμάδικο, στο Μενίδη. Γεια σου Ειρηνάκη, χρόνια πολλά και χθες. Συνεχίζω με διδυμάκια. Αποφύγετε να εμπλεκείτε σε καταστάσεις μπερδεμένες που μπορούν να σας βλάψουν μακρόχρονα. Ξέρετε τη ζωή σας εσείς οι δίδυμοι αναλαμβάνοντας οικονομικά ρίσκα που δεν ξέρετε τι σας επιφυλάσσουν. Ακολουθήστε νέους δρόμους και κατευθύνσεις και μη μένετε κολλημένοι στο παρελθόν. Φύγετε μακριά.
1: Γεια σου
0: Γιάννα.
2: Πού είναι ο κούκλος ο Παναγής, λέει η Καλλιόπη. Καλημέρα στα Χανιά, γεια σου εκεί. Καλημέρα στην Ευελίνα, στη Σόφη. Συνεχίζω με τους καρκίνους. Ψάξτε βαθύτερα τις προοπτικές της ερωτικής σχέσης σας, δείχνοντας περισσότερη ειλικρίνεια, ακόμα και αν αυτό σας πονάει. Για να μην μπερδευτείτε στις αποφάσεις σας, μην αφήσετε κανένα να επέμβει στην προσωπική σας ζωή, όσο και αν έχει καλές προθέσεις. Πάρτε μόνοι σας τις αποφάσεις.

Συνεχίζω με τα λιοντάρια. Συζητήστε χωρίς αναβολές και με ειλικρίνεια με τον σύντροφό σας για ό,τι δεν λέτε, για αυτά που σας ενοχλούν και σας γίνονται αποθυμένα. Μην τα κρατάτε μέσα σας, πείτε τα. Μην τα μαζεύετε, κάντε την αρχή και μην σας πιάνουν οι εγωισμοί. Δείξτε ψυχραιμία σε δύσκολες αποφάσεις, γιατί πολλά θα εξαρτηθούν από τις στάσεις σας.

0: Προσεγγίστε με λιγότερη πίεση το σύντροφό σας και το αποτέλεσμα θα είναι καλύτερο και για τους δύο. Αν δεν έχετε εξακριβώσει τι ακριβώς γίνεται, μην σας πιάνουν ζήλιες τώρα, δεν πρέπει. Μην κάνετε, μην έχετε καχυποψίες. Βρείτε τα πρώτα με τον εαυτό σας και μετά ασχοληθείτε με τους άλλους. Όχι ζήλια σήμερα πάντως.
1: Αφού έχεις φύγει.
2: Το τραγούδι λέγεται «Πες μου πώς γίνεται».
0: Ναι. Πάντα να βρίσκεσαι. Γεια σου Κατερινάκη, γεια σου Γεωργία, γεια σου Κίνη.
3: Να μ' αγκαλιάζεις και να σε φιλώ.
0: Με το καλό να έρθει η Μπεμπούλας. Α, μας ακούς με

0: σου, Ανίτα. Γεια σου, Γιώργο.
1: Και περνάω στους ζυγούς μας. Φροντίστε λίγο να κρατήσετε τις ισορροπίες στην προσωπική σας σχέση που φαίνεται πως περνάει μια κρίση. Μην χάσετε τον έλεγχό σας εάν κάποιος θελήσει να σας πανικοβάλει. Για να πλησιάσετε πιο εύκολα τα άτομα που σας ενδιαφέρουν, προσπαθήστε να μην είστε τόσο δογματικοί, μην είστε κάθετοι. Γεια σου, Νικόλ. Καλημέρα και στο Γιώργο από Δράμα. Καλημέρα και στο fivefashion.gr που μου είχε δώσει τις ρουχάρες μου σήμερα.
0: Για πάμε.

0: Γερμανία.
1: Στο Γκίνγκ.
2: Θα περάσω τώρα στους Σκορπιούς για να δω τι λέει το ζώδιό μου σήμερα. Δεν χρειάζεται να κάνετε παρέα με άτομα που δεν σας καταλαβαίνουν και σας καθυλώνουν στο παρελθόν με τις αρνητικές τους σκέψεις και τις αιμονές τους. Ο αγώνας σας για κοινωνική καταξίωση θα δικαιωθεί μόνο αν καταλάβετε τις ουσιαστικές ανάγκες και των άλλων. Σας αρέσει Χαρούλα και χαίρομαι γι' αυτό. Γεια σου Βάνια. Καλημέρα Πούτσερ. Καλημέρα Σμαράγδα.
0: Γεια σου Θοδωρή.

0: τσεκάρω. Γεια σου, Άννα.
1: Γεια σου, Ιωάννα.
0: Καλημέρα και στην Καβάλα μας. Γεια σου, Θεοδώρα, στο Μεγανήσι.
2: Καλημέρα, Άκια, στην Τρίπολη. Γεια σου, Μαρίνα.
0: Έλα, καρδούλες και αγαπούλες, δώστε μου την καρδούλα σας και συνεχίζουμε τις τοξότες. Γίνετε περισσότερο ενεργητικοί στη λήψη αποφάσεων όσον αφορά τις σχέσεις σας και μην υποχρεώνετε τον σύντροφό σας να αποφασίζει αυτός και για τους δύο. Μην τον υποχρεώνετε. Αποφασίστε να βγείτε και έχοντας καλή διάθεση θα περάσετε καλά ό,τι και να κάνετε. Έλα, Δελκάρο.
3: Στο διπλανό μου στόχος γίνεσαι.
0: Εσύ, Ρενάσο, με τα αφεντικό που θέλεις αύξηση, τι θες να κάνω εγώ, να έρθω τον Βρόντι, το πω.

0: γνώστος εγώ καιρούς. Και ακούει και ο Βαγγέλης μου τώρα. Εκεί στη Βιλιαγορά, στην Καλογρέζα. Το έχεις χαμηλώσει τελείως, δεν ξέρω γιατί.
1: Ναι, γιατί πάτησα ένα κουμπί εκεί τώρα.
0: Αλλά μ' αρέσει, γιατί ο Καλούς ό,τι και να κάνει είναι τάραχος, παιδιά. Εγώ καιρός λοιπόν.
1: Παρακαλώ, για πες.
0: Η ασυνεννοησία με κάποιο συγγενικό σας πρόσωπο θα σας κάνει να είστε επιφυλακτικοί. Δεν είναι κακό να δείξετε το θαυμασμό που νιώθετε για κάποιους ανθρώπους. Φλερτάρετε για να νιώσετε περισσότερο γοητευτικοί, γι' αυτό το κάνετε. Αν κάποιοι όμως επιμένουν να σας βοηθήσουν, άσχετο, εσείς δεχτείτε το. Όλα μαζί.
1: Τα βάλεις όλα σε μία πρόταση, τώρα για να καταλάβω.
0: Καλημέρα και στο κομμωτήριο Γκάρος. Χαμός.
1: Θα φλερτάρω.
0: Για τους ελεύθερους είναι αυτά.
1: Α, δεν λέει κάτι τέτοιο.
0: Λέει.
1: Πού το διάβασες?
0: Πάντα έτσι εννοεί.
1: Δεν το έχω καταλάβει αυτό. Έχει γενικούς κανόνες.
0: Ναι, καλέ.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Από τα

0: Το Βόλο στην Κατερίνα. Πόσα τραγούδια έχω ακόμα?
1: Πόσα έχεις?
0: Ένα.
1: Δύο.
0: Περνάω στους υδροχώους μας. Ναι. Δεν χρειάζεται ή να σπαταλάτε την ενέργειά σας για να καλύψετε τις ανάγκες των άλλων, και εσείς υδροχώοι το κάνετε αρκετά. Δεν θα κερδίσετε τίποτα αν αφήνετε να σας ακινητοποιεί η αναποφασιστικότητά σας. Βάλετε σε προτεραιότητα επαγγελματικά θέματα και προσπαθήστε να αξιοποιήσετε τα ταλέντα σας, που σίγουρα είναι και πολλά.

0: Καλημέρα στη Σουηδία, γεια σου Βίκη. Γεια σου Δήμητρα.
1: Μην κλαίτε παιδιά, γιατί πάντα έρχονται τα καλύτερα και να τα περιμένετε. Έτσι θα σκέφτεστε μόνο θετικά.

0: φίλο μου το Σπύρο.
1: Καλημέρα και στην Κορέα.
0: Στην Κορέα.
1: Όντως, ναι.
0: Μας ακούει η Κορέα.
1: Ναι.
2: Δεν είναι που αργείς.
1: Σε ένα λογιστήριο κάπου εκεί στη Φθιώτιδα.
0: Στο Δημητρίου το Σπύρο.
1: Στην Παιανία.
2: Το ξέρω μ' αγαπάς.
1: Στο Θεολόγο, στο Μπουμπουλίνι μου. Στη Χαλκιδική.
2: Είναι η φωνή.
1: Στη Χαρούλα.
2: Που έχω βάλει. Μα έχω τη μοναξιά. Για.
0: Καλημέρα και στη Χαλκιδική.
1: Δώστε το δυνατά.
2: Τα καλύτερα είναι αυτά που ακόμα δεν.
0: Για να μπορεί να είναι Νότια Κορέα.
2: Αφοκρύβεται το αύριο σου τι έχω ονειρευτεί.
0: Δεν έχει μπλοκάρει όλο αυτό εκεί πέρα, Κιν.
1: Στην Νότια Κορέα γράψαν, όχι στην Κορέα.
2: Όταν ξυπνώ, δεν είναι που αργεί.
1: Νότια, λέει ο Θεοδωρής, να το γράφει. Νότια Πουσάν. Από εκεί, αυτό.
0: Μα έχει λογική τώρα, εντάξει.
1: Όμορφα είναι. Και κλείνουμε τα ψαράκια μας. Νιώθετε την ανάγκη να βελτιώσετε την κοινωνική σας ζωή, ώστε να ενημερώνεστε για ό,τι ως τώρα αγνοούσατε ή δεν προλαβαίνετε να παρακολουθήσετε. Σε ό,τι αφορά τα επαγγελματικά σας, αφήστε τη φαντασία σας στην άκρη και κινηθείτε ακολουθώντας λογικές διαδικασίες, γιατί εσείς τα ψαράκια είστε και λίγο. Άστα.
2: Φοβάται. Τρέμει.
1: Γεια σου, Γαλάζια Κρίδα. Τι ωραίο όνομα είναι αυτό.
0: Γαλάζια Κρίδα.
2: Έτσι να χτυπά.
0: Έχει γαλάζιες ακρίδες.
1: Ναι,

0: πολύ πολύ σύντομα κοντά σας.
1: Μπλε ακρίδα υπάρχει πάντως εξής.
0: Καλέ όνομα είναι.
1: Ναι, εντάξει, του πήραν το όνομα, το μπλε, μπλε θα ήθελε.
2: Πάμε σε μέλη και φάμαστε.
3: Σφαίρα 96,6.
4: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
5: Όπου υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει και λύση. Από Φράξεις ΤΕΑΚ, η νούμερο 1 εταιρεία για αποφράξεις παντός τύπου και βιντεοσκοπήσεις από το 1979. Με νέες υπηρεσίες, με σύγχρονο εξοπλισμό και καθαρισμό ριζών, πουρή και μπετών. Δίπλα σε κάθε ιδιώτη ή επαγγελματία, δήμο, εργοστάσιο ή ξενοδοχείο, με πιστοποίηση ISO, Βασιλείου Αδαμοπούλου 6, Λεύκα Πατρών. Τηλέφωνο 6944 756 045.
6: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
8: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι πιο δύσκολος στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού με τετρακίνηση All Grip. Υβριδικό κινητήρα. Έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητα Suzuki Connect. Πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus στο Βιτάρα σου. Και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα από 20.580 ευρώ στον επίσημο έμπορο Suzuki Sulanis. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 151.
9: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας έρχεται στην Πάτρα απέναντι από το εμπορικό κέντρο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων από τις 8 μέχρι και τις 24 Μαΐου. Παραστάσεις καθημερινά εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο 2 παραστάσεις στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές 11.30 το πρωί και 6 το απόγευμα. Προπόληση στο ticketservices.gr.
10: Ναι, έλα Γιώργο.
11: Έλα, λέ.
10: Μ' ακούς?
11: Σ' ακούω.
10: Ο μικρός.
11: Τι?
10: Είπε την πρώτη του λέξη.
11: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
10: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
11: Τι?
10: Είπε μπα.
11: Είπε μπαμπά.
10: Όχι.
11: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
10: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
11: Μπάλα.
10: Ναι.
11: Είπε μπάλα.
10: Είπε μπάλα.
11: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
12: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
13: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
15: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι. Με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν.
3: Σφαίρα 96,6.

0: παιδιά, πάρα πολύ ωραία. Παιδιά, εδώ είμαστε, παιδιά. Και μην ξεχνάτε και τον Μπαρμπαλιά, γιατί ετοιμάζεται και η Παναγής για το. Για. Πώς το λένε, για το δίλημα ζωής. Δίλημα της ημέρας, θέλω να πω. Δίλημα ζωής. Μην ξεχνάτε, Μπαρμπαλιάς. Εδώ είναι ο Μπαρμπαλιάς με τα 6 μοναδικά κατασύμματα. Νέα Ιωνία, Νέα Φιλαδέλφια, Μαρούση, Γαλάνδη, Σαρονίδα, Χίλτον. Για να φάτε αυτό το υπέροχο κεμπάπ, αυθεντικές γεύσεις που έρχονται έξω από την Αθήνα για να δοκιμάσουν όλα αυτά τα απίθανα, τους κωδικούς του Μπαρμπαλιά, όπως ακριβώς θα φτιάχναν οι μανάδες μας, όπως θα φτιάχναν οι γιαγιάδες μας, αυτό το κεμπάπ με κασέρι, το λαχταριστό κεμπάπ κοτόπουλο. Είναι ο κόσμος των αυθεντικών γεύσεων, είναι ο Μπαρμπαλιάς. Πραγματικά μία δωρεπιταγή 50 ευρώ κάθε Παρασκευή που κληρώνουμε, αλλά και όλα τα άλλα φαγητά που μπορείτε να φάτε στο Μπαρμπαλιά, που είναι καταπληκτικά και έχουμε δει και πώς φτιάχνονται, με πόσο καθαριότητα και πόσο προσοχή είναι το αποτέλεσμα του Μπαρμπαλιά. Λοιπόν, 6936-10-10-22, Μπαρμπαλιάς και ονοματεπώνυμο, και καλή σας τύχη. Σ' ακούμε.
1: Διλήμματα καρδιάς, συναισθήμα μου που
0: με πας. Δεν είναι ο τραγουδιστής, να πεις το δίλημα ενός.
2: Ο Κυριάκος έστειλε σήμερα.
0: Ο Μητσοτάκης.
2: Ναι. Πρωθυπουργάρα μου.
0: Έχει προβλήματα στην Ευρώπη.
2: Στα διλήμματα κατάτησες.
0: Εδώ φτάσαμε, να λύνει ο μονής. Θα του κράτους.
2: Την εξωτερική πολιτική μου με της χώρας. Λοιπόν, ο Κυριάκος έστειλε μήνυμα. Θα τον τζακίσω τον άτιμο, έχει τίτλο το mail.
0: Θα τον τζακίσω τον άτιμο. Όπαρε, όπαρε Κυριάκο.
2: Θα τον ξεφτυλίσω. Θα βγω σε όλες τις εκπομπές. Θα βγω σε όλα τα κανάλια. Για να μην σας πω, λέει κιόλας, ότι προσπαθώ, λέει, να βγω στο Beat the Bomb και στο Σφαίρα Courier και στο Σφαίρα Password. Δεν ξέρω που άλλου προσπαθεί να βγει. Για να τον ξεφτυλίσω, λέει, τον άτιμο.
0: Αυτές τις απειλές. Ξέρεις πως έχει κόσμο πολλά απειλή. Για να δω όταν θα βγείτε μετά. Θα είσαστε έτοιμοι για αυτά που θα ακούσετε.
2: Ναι, Γρηγόρη μου.
0: Έχει κοσμάκι που λέει τέτοια. Για πες.
3: Σταματήστε να απειλείτε.
2: Μη σας τα πολυλογώ.
4: Πανέμορφος
2: κούκλος, θα το παραδεχτώ, λέει, γιατί είμαι δίκαιος και αντικειμενικός. Πανέμορφος κούκλος ηθοποιός, παίζει και πρωταγωνιστεί τώρα σε σύριαλ μεγάλου καναλιού, παντρεμένος με παιδί. Με παιδί, δεν είναι τυχαίο αυτό που λέω. Στέλνει μηνύματα, λέει, στη γυναίκα μου στο Instagram. Εγώ, λέει, τα είδα, δεν μου είχε πει κάτι για να μην με στεναχωρήσει. Μπήκα, λέει, και τα είδα. Έχει, λέει, και τον μπλε σηματάκι αυτός, λέει, να μην το πω.
0: Σταμάτα τώρα αυτό το πράγμα.
2: Αφού έτσι λέει, τι να σου πω, το διαβάζω, μου πες να διαβάσω το mail.
4: Στέλνει μηνύματα στη γυναίκα του.
2: Στέλνει μηνύματα στη γυναίκα του. Η γυναίκα μου, λέει, του απάντησε ότι, ξέρεις κάτι, είμαι παντρεμένη κι εγώ και έχω την οικογένειά μου και δεν θέλω να δημιουργηθεί πρόβλημα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, με κολακεύει. Το ότι σου αρέσει, ρε παιδί μου, και ότι μου στέλνεις μηνύματα και με φλερτάρεις, αλλά η οικογένειά μου είναι πάνω απ' όλα. Και έτσι, λέει, το ξέρω και εγώ έχω οικογένεια και δεν χρειάζεται να μάθει κανένας τίποτα.
0: Όπως είδα το κάτσε η
2: Θα σας πω, λέει, κάτι. Εάν δω έστω και ένα μήνυμά του ακόμα, θα βγω στις εκπομπές και θα τον κάνω ξεφτύλα.
4: Γιατί δεν τον μπλοκάρει η γυναίκα του?
2: Αυτό δεν ξέρω, σε αυτό δεν μου γράφει. Αλλά κάτι. Να τον ρωτήσουμε να μας απαντήσει.
0: Ο Κυριάκος το λέει, δεν το λέει τώρα, δεν μιλάμε το ίδιο.
4: Α, μπορεί στην κοπέλα να αρέσει που της την πέφτει.
2: Καλά, σίγουρα την κολακεύει, να σου την πέφτει ένας κούκλος το οποίος.
0: Είμαστε σίγουροι ότι είναι από αυτόν και δεν είναι κανένα ψεύτικο προφίλ.
2: Όχι, είμαστε σίγουροι, λέει, γιατί μπήκα, λέει, και το ψάξα. Έχει πάρα πολλούς followers όπως έχουν οι ηθοποιοί. Έχει και το blue tick δίπλα. Το μπλε σηματάκι ότι είναι original το προφίλ του.
0: Κυριάκος με blue tick, μήπως είναι πρωθυπουργός?
2: Όχι, όχι. Ηθοποιός, λέει, παντρεμένος με παιδί.
3: Ο ηθοποιός, λέμε.
2: Και δεν σας κρύβω, λέει. Ότι θα στείλω, λέει, και θα προσπαθήσω να επικοινωνήσω, λέει, με όλες τις εκπομπές. Θα πάω, λέει, στο Λιάγκα. Θα πάω, λέει, στην Καινούργιο.
0: Γιατί ξεκινάει από το Λιάγκα?
2: Όχι, όχι, όλους τους.
0: Γιατί βρίσκει ένα μονοπάτι σε αυτή την εκπομπή?
2: Θα βγω, λέει, στο Λιάγκα και στην Καινούργιο και θα βγω, λέει, και στην Τσιμτσιλή να τον ξεφτυλίσω, να πω το όνομά του, θα το να κάνω, λέει.
4: Και τι θα πει, ότι έστειλε ένα μήνυμα στη γυναίκα
2: θα
4: του?
2: Θα κάνω, λέει, screenshot, λέει, κρυφά τα μηνύματα, λέει, από τη γυναίκα μου το προφίλ και θα τα δημοσιεύσω.
4: Άρα η γυναίκα,
2: λέει,
4: του δεν συμφωνεί με αυτά που κάνει αυτό.
3: Και η γυναίκα του δεν το ξέρει ότι το ξέρει. Ο Κυριακός, κατάλαβες τι λέω.
2: Αυτό δεν μας το κάνει αφές, η αλήθεια είναι, το αν το ξέρει η γυναίκα του ή όχι. Αλλά.
4: Πώς είναι λίγο υπερβολικός ο Κυριακός.
2: Θα τον κάνω, λέει, και θα μετανιώσει την ώρα και τη στιγμή που έστειλε μήνυμα στη γυναίκα.
4: Ο άνθρωπος μπορεί απλά να φλερτάρει, δεν κακό.
2: Και θέλετε, λέει, να σας πω και κάτι άλλο. Δεν με νοιάζει, λέει, το τι έστειλε μήνυμα. Το θεωρώ λογικό να φλερτάρει ένας άντρας με μια γυναίκα. Αλλά, ρε φίλε, σου λέει, είμαι παντρεμένη. Έχω την οικογένειά μου. Με ενοχλείς. Σε ευχαριστώ πολύ, αλλά δεν. Και συνεχίζεις και λες, πάμε να το κάνουμε κρυφά. Τι λες ρε Καραγκιόζη, γράφει εδώ το mail.
0: Όπα, όπα, όπα.
4: Το γράφει Καραγκιόζη.
2: Καραγκιόζη το
0: είπε. Καραγκιόζη, έτσι.
2: Είπε Καραγκιόζη.
4: Λίγο χοντρό εσύ το Καραγκιόζη.
2: Και παπά τον είπε, αλλά και αυτό δεν πάω.
0: Είναι παπά.
2: Εδώ παπά εκεί παπά. Γρηγόρη, αυτό πήρα για μένα.
0: Άσε μας δεν πάνε γιατί.
2: Μα έχει φάει όλα τα γιαούρτια. Μα θα χεστεί.
0: Δεν σταμάτα μιλά καλά.
4: Είναι που παίζει και άλλη μέρα αυτό, έτσι.
2: Συγγνώμη. Γιατί άλλη μέρα δεν μπορεί να φάει γιαούρτια.
0: Αυτό θα το φάω. Στο τέλος ήταν το πιο ωραίο, Παναγία. Συγγνώμη.
2: Μα εγώ το πήρα.
0: Παναγία, εσύ έχεις φαγητό
4: πίσω. Ναι, Παναγία, άστο εσύ τώρα.
2: Δεν μου είπες πάρε και ένα εσύ για να το έχεις για μετά.
0: Ναι, ναι, για μετά. Θα το έχεις. Θα το έχεις. Ένα αυτό. Αυτό. Κάπου το πάτε. Λοιπόν,
2: αυτό τώρα. Το πήρες εσύ, Γρηγόρη.
0: Έλα, Παναγία, σταμάτα να μιλά. Πες λίγο εκεί πέρα τι κάνουμε τώρα.
2: Ξέρω. Εσείς πείτε μου, εγώ σας το διάβασα.
3: Ήρθε στα αυτιά μου ένα περιστατικό επώνυμων ανθρώπων. Επώνυμων. Βεβαίως. Ο ένας έχει την κοπέλα του και ο άλλος έστελνε μηνύματα στη γυναίκα του άλλου.
2: Δεν το με έκαψες. Τι έκανα.
3: Είναι ένα ζευγάρι. Ο ένας είναι επώνυμος από τους
2: δύο. Ο ένας από τους δύο είναι επώνυμος. Ο άντρας ή η γυναίκα.
3: Ο άντρας. Έρχεται ένας άλλος άντρας και στέλνει μηνύματα στη γυναίκα του άλλου.
2: Του επώνυμου.
3: Του επώνυμου. Και αυτός επώνυμος.
2: Ο άλλος επώνυμος. Ναι.
3: Και φίλοι κιόλα.
0: Να σας πω αυτά τα
2: μηνύματα.
3: Ναι, ναι,
2: αυτά,
3: φωτιές.
4: Παιδιά, να σας πω κάτι.
3: Φωτιές.
4: Πολλές φορές κάποιοι στέλνουν μηνύματα και εμένα μου έχει τύχει.
2: Ναι.
4: Αλλά οκ, okay, τους αποφεύγεις διακριτικά. Δεν έγινε και τίποτα.
3: Μα το θέμα είναι. Τέλος πάντων, τώρα είναι άλλη ιστορία.
4: Δεν έγινε.
2: Ποιο είναι το δίλημα, θα με ρωτήσετε.
4: Ποιο είναι το δίλημα.
2: Να βγω να τον ξεφτυλίσω.
4: Όχι.
3: Εννοείται.
4: Ρε παιδιά, να σας πω κάτι.
2: Και εγώ αυτό θα το
4: αλήθεια
2: πω.
4: Τώρα.
3: Εννοείται.
2: Να το ξεφτυλίσει τα μανταλάκια.
4: Εγώ πάντως, παιδιά, πολλά που συμβαίνουν τέτοια δεν τα λέω, ας πούμε.
2: Κακός.
3: Δεν τα πού δεν τα λες.
4: Σε κανέναν.
2: Ποιες κλείσεις κανένα δυο σπιτάκια να δεις θα ξαναγίνει.
3: Δεν τρώει το γιαουρτάκι του, δεν του λες τίποτα.
4: Α, όχι, δεν θα το έλεγα.
2: Δεν θα το έλεγα.
4: Όχι.
2: Τρώγε εσύ το γιαούρτι μου, οι άλλοι γκομενίζουν.
4: Εγώ γκομενίζω.
3: Αυτό.
4: Αν κάτι δεν με ενδιαφέρει, εγώ γιατί να με το πω.
3: Τον μπλόκαρε.
0: Τώρα αυτό το δίλημα που μα έβαλε.
4: Να μπω στη διαδικασία αυτή τώρα.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι. Τον μπλόκαρε. Γιατί δεν υπάρχει λόγο.
4: Όχι, γιατί δεν με ενδιαφέρει.
3: Τι δεν σε ενδιαφέρει να το μπλοκάρει.
4: Δεν με ενδιαφέρει.
0: Έλεγα να τον κάνει μπλοκ και τελείωσε. Το έγραψε γραμμένο με ντροπή σου.
2: Μα το έγραψε.
0: Εντάξει, τώρα.
4: Δεν τον έκανα όμως μπλοκ γιατί περιμένουν και άλλο μήνυμα.
2: Δεν άρα έκανε, γιατί μάλλον δεν το έχει
4: είναι σαν να επιζητούν την δημοσιότητα. Ότι βλέπει το προφίλ της κρυφά.
0: Ναι. Ξέρεις πώς επιζητούν
4: αυτό.
0: Την δημοσιότητα Παναγή μου με αυτόν τον τρόπο για να βγάλουν να πάνε και μετά τη δημοσιότητα τους γυρνάει η μπούμεραγκ. Κάτι σαν τον, σαν τον
2: Κυριάκο.
0: Ψάχνουν να βρουν τάκα, θα βγουν να πούνε.
3: Και είναι άλλο το θέμα.
0: Για
3: μας.
0: Να δω τι θα πείτε.
3: Το θέμα μας είναι ότι αυτή δεν τον έχει κάνει μπλοκ. Έτσι, το θέμα είναι, αυτά είναι προβλήματα.
4: Ναι, αυτό είναι
3: και
4: πρόβλημα.
3: Και ο άλλος, ο Κυριάκος, τον ύπνο του δικαίου. Ευτυχώς. Ποιος τον βοήθησε και κοίταξε το κινητό της.
2: Αυτό. Εγώ τώρα όμως λέει θέλω να εκδικηθώ αυτόν, τον γνωστό ηθοποιό.
0: Αφήστε να τις εκδικηθεί.
3: Τι θες να
0: κάνει,
3: κάθε
0: μέρα.
4: Είναι υπερβολικό στην εκδικητική.
3: Θέλει να βγει κάθε μεσημέρι να τρώει γεμιστά στο σπίτι εκεί πέρα, χαχαχά γουγού.
0: Θα αφήστε τα εκδικητικά και αυτά που προχωρήσετε τη ζωή σας.
3: Με φέτα.
0: Θα το κάνει μπλοκ η γυναίκα του να τελειώσει.
2: Καλά τώρα, να σου πω κάτι, γιατί κι άλλο να πάει στα μαλακά, δηλαδή δεν κατάλαβα. Και να... Όχι, να τον ξεφτυλίσει.
4: Γιατί
0: να τον ξεφτυλίσει.
2: Γιατί
4: θα καταφέρει. Θα βγει στα κανάλια, δίνει τη μούρη.
2: Καμία μούρη, δεν θα βγω σε κανένα
0: κανάλι. Με τη γυναίκα του.
2: Γιατί να χωρίσουνε.
0: Πατέστε, λέμε εμείς.
2: Α, ναι, σωστά. Έχεις δίκιο. Να χωρίσετε.
4: Τηλεφωνικές θα βγάλουμε ή όχι.
0: Τι να βγάλουμε να πούμε σε αυτό τώρα, τι τηλεφωνικές θα βγάλουμε.
2: Θα μας πούν τη γνώμη τους, για τις άλλα τι λέμε.
0: Εντάξει, ωραία, οκ. Να βγάλω, ανοίγω τηλεφωνικές. Εσείς τα κάνατε. Θα το βγάζετε στα
4: μαγαζιά. Τέλος πάντων, πάντως εγώ θεωρώ ότι ούτε πρέπει να πάει στα κανάλια, ούτε τίποτα να πει στην κοπέλα του, στη γυναίκα του, τον κάνει μπλοκ.
2: Εγώ θεωρώ να βγει να τον ξεφτυλίσει τον άτιμο του γερατά.
0: 2-11-7-0-7-9-31
4: Θέλει
0: να πείτε κάτι σε αυτό το.
2: Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Τι πράγμα.
2: Τίποτα.
0: Γιατί δεν λειτουργεί το τηλέφωνο.
3: Άστο το
0: ρημάνι. Δεν λειτουργεί. Αν βγει κάποιο στον αέρα και δεν τον βγάζει τόση ώρα.
3: Μα δεν έχει, ντούτου εμένα μου κάνει.
0: Παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
0: Άσε με τον Νίκο, έχει τόση ώρα στον αέρα και ψάχνει να βρει. Καλημέρα, τι κάνετε.
5: Είμαι καλά. Ονομάζομαι Αναστασία. Γεια σου, Γρηγόρη.
0: Γεια σου, Αναστασία μου, γλυκιά.
5: Είμαστε Θεσσαλονίκη, να
0: ξέρω. Α, πολύ. Πατριωτάκι μου, Νίκο. Άκουσε το δίλημα το σημερινό του Κυριάκου.
5: Το άκουσα και το έχουμε ζήσει όλες οι γυναίκες.
0: Αλήθεια. Και οι άντρες το έχουμε ζήσει, αλλά. Κάποιοι άντρες το έχουμε ζήσει, αλλά θέλω να πω ότι έχει φτάσει σε σημείο να σε ενοχλεί κάποιος τόσο πολύ.
5: Έχει φτάσει σε αυτό το σημείο. Έχω προσπαθήσει, έχω μιλήσει έξω από τα δόντια, τα έχω πει και ότι είμαι καλά, ότι είμαι αλλού, ότι δεν το έχει καταλάβει. Δυστυχώς συνέχισε και μετά τον μπλόκαρα.
4: Έτσι.
5: Εάν λοιπόν ο σύζυγος βγει στα κανάλια γιατί θέλει να τον εκδικηθεί, εγώ δεν θα το έκανα αυτό. Δεν έχει εμπιστοσύνη στη γυναίκα του, πρώτον. Και δεύτερον, την εκθέτει. Δεν ξέρει η κοπέλα.
2: Μα δεν τα έχει με τη γυναίκα του, με αυτόν τα έχει.
5: Με αυτόν τα έχει, αλλά παιδιά, οκ, ζούμε στον 21ο αιώνα. Πώς θα το δούμε δηλαδή.
2: Και τι πρέπει μία να κομμενίζουν μία... οι ηθοποιοί της γυναίκες μας επειδή ζούμε στον 21ο αιώνα.
5: Κανένας. Ούτε ηθοποιός, ούτε απλός θνητός, ούτε κανείς δεν θα έπρεπε να το κάνει αυτό. Είναι ντροπή για τον τύπο.
2: Γι' αυτό θέλει να τον ξεφτυλίσει.
5: Αν τον μπλοκάρει, θα
4: τελειώνει το θέμα.
5: Τελειώνει το θέμα, όπως τη λέει η Νάνση.
4: Όπως θα λέω εγώ, Παναγία, δεν χρειάζεται να μας κάνετε όλα αυτά. Τα ξεφτιλίκια.
2: Μα μετά λέει αυτούς μπορεί να το κάνει σε άλλη παντρεμένη.
4: Γιατί και τι σε νοιάζει εσένα, ρε, άμα το κάνει. Μπορεί η άλλη να γουστάρει.
5: Ακριβώς, μπορεί να γουστάρει. Αν ο άνθρωπος, αν το χούι του, αν η σκούφια του κρατάει από εκεί και είναι έτσι, θα το κάνει έτσι κι αλλιώς. Είτε τον ξεφτυλίσει, είτε τον ξεφτυλίσει. Θα το συνεχίσει από εκεί και είναι έτσι, θα το κάνει έτσι κι αλλιώς. Είτε τον ξεφτυλίσει, είτε τον ξεφτυλίσει. Θα το συνεχίσει αυτό το πράγμα.

0: που μένουν.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές ώρα του μαθηματικού.
2: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
1: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
3: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Σφαίρα. 96,6.

0: Βεβαίως είμαι σταθερός σε απόψη. Μου στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα γιατί όσοι είδατε χθες tonight και το, για την κουβέντα που κάναμε με τον Γιώργο.
1: Με ποιο Γιώργο.
0: Με τον Γιώργο.
1: Με τον Γιώργο, ποιο άτο Γιώργο.
0: Αχ, μωρέ Παναγί, μωρέ αγόρι μου.
1: Ποιο Γιώργο,
0: τον Κοταρίδη, μωρέ, από τη Σένεκα.
1: Α,
0: ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από τη Σένεκα σε ένα πολύ μεγάλο μέρος όλης αυτής της ιστορίας και ξετραλαθήκατε, είδατε και το Θοδωρή. Είδατε, έγινε ένας χαμός χθες με αυτή την κουβέντα. Ανοίξαμε πάρα πολλά θέματα και βάλαμε και πάρα πολύ μεγάλη εικόνα. Αυτή είναι η Σένεκα. Οπότε, αν αποφασίσετε για μεταμόσχευση μαλλιών, μιλήσαμε για γένια, μιλήσαμε για φρύδια γυναικών που βάζουν, μιλήσαμε για πάρα πολλά πράγματα που δεν ήξερε ο κόσμος. Είναι η Σένεκα.

0: Σένεκα, ψάξτε πραγματικά, βρείτε τι ακριβώς συμβαίνει με τη Σένεκα, αλλάζει τις ζωές των ανθρώπων. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Καλαμάτα, Πάτρα. Οπότε κάντε μια επίσκεψη να σας πούν την αλήθεια, αν μπορείτε να βάλετε μαλλιά ή τι άλλο μπορείτε να κάνετε για να βοηθήσετε την ψυχολογία σας και την υγεία σας. Λοιπόν, να πω και μια καλημέρα στο Οπερά που έχουμε την τούρτα τη Λότους, που κάθε μέρα έτσι με μια αγκαλιά τούρτα πηγαίνει κάποιος στο σπίτι, και αυτή είναι μια πολύ μεγάλη χαρά. Είναι το Οπερά που έχει πλέον ρίξει όλο το βάρος στο παγωτό και κάνει θαύματα. Είναι το Οπερά που μόλις παραγγείλαμε από εκεί και φάγαμε καταπληκτικά γιαούρτια το πρωί με διάφορα πράγματα μέσα και
1: ζαλιστήκαμε.
0: Ναι, φάγαμε, ναι, φάγαμε. Πάρα πολύ ωραία, γιατί έφαγα και το δικό σου. Δεν είναι αυτό.
1: Τα φάγες όλα δηλαδή.
0: Ναι, φάγαμε. Εγώ και ο εαυτό μου. Εγώ και εγώ. Λοιπόν, ήταν καταπληκτικά τα γιαούρτια που έχει με φρούτα και οτιδήποτε άλλο. Πολύ ωραίο κουλουράκι. Καφέ φανταστικό. Να σα πω ότι υπάρχει και αυτό, το έρχεται το Σαββατοκύριακο σιγά σιγά, όπω και αυτό που έφυγε. Φτιάχνουν γλυκά μόνο τα Σαββατοκύριακα. Δεν υπάρχει αυτό το αγρομαστήριο, σα το λέω. Αν δεν έχετε ζήσει την εμπειρία του Οπερά, πρέπει να την ζήσετε και θα καταλάβετε γιατί λέω, ίσως και στα αυτιά σας να ακούγονται υπερβολές. Πηγαίνετε και θα πείτε καλά, λέει ο Γρηγόρης. 69-36-10-10-22 Οπερά, στείλτε ονοματεπώνυμο Ελευθερίου Βενιζέλου 150 Νέα Ιωνία, στα φανάρια του Βλάχου, εκεί το τεράστιο πάρκινγκ, για να παρκάρετε, να πάρετε με την ισχύα σας ό,τι θέλετε και να πάτε στο καλό και στην ευχή της Παναγίας.
2: Λοιπόν, και θέλω να σας πω ότι η πιο κρίσιμη φάση που θα κρίνει τον πρωταθλητή Ελλάδας έχει ξεκινήσει. Play-offs στη Στίχημαν Super League θα είναι γεμάτα συναρπαστικά ντέρμπι. Εμείς λοιπόν, σε συνεργασία με τη Στίχημαν, το μεγάλο χορηγό του ελληνικού πρωταθλήματος, θέλουμε έναν τυχερό ακροατή παρέα με έναν φίλο του στον αγώνα Ολυμπιακός ΠΑΟ, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13 του μήνα. Αν θες να είσαι ο τυχερός που θα κερδίσει διπλή πρόσκληση, στέλνεις μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 6936101022, γράφοντας τη λέξη Στίχημαν και το ονοματεπώνυμό σου, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ 21 Plus, σε υπεύθυνα.
0: Πάμε να δούμε τι γίνεται με Beat the Bomb, παιδιά. Από 1 ευρώ μέχρι 500 ευρώ. Α, έχετε 400 και να αφήσετε τη βόμβα να μη σκάσει.
3: Σήμα.
0: Και εκεί.
4: Εδώ
3: είναι το Beat the Bomb.
5: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
0: 2-11-7-0-7-9-31. Ανοίγω το τηλέφωνο. Και θα μιλήσουμε με τον, με την, παρακαλώ.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, τι γλυκιά φωνή είναι αυτή.
2: Καλημέρα, Χατούλα.
0: Πώς σας λένε?
6: Δήμητρα.
0: Δήμητρα, από πού τηλεφωνείς?
6: Από ελληνικό.
0: Α, τέλεια. Και είσαι σπίτι, στη δουλειά?
6: Είμαι σπίτι.
0: Έχεις ξαναπαίξει κάτι, κάποιο παιχνίδι μαζί μας?
6: Είχα ξαναπαίξει φακέλους.
0: Και κέρδισες?
6: Πριν ένα χρόνο.
0: Πόσα λεφτά?
6: Είχα κερδίσει 600.
0: 600! Τα πήρες κανονικά, πήγαν στην τράπεζα?
6: Τα πήρα.
0: Μπράβο, ρε Δήμητρα. Δεν πιστεύω να έχει μείνει κανένα φράγκο από εκείνα τα λεφτά, ε.
6: Νομίζω.
0: Ωραία. Μέχρι 500 μπορεί να φτάσει αυτό το παιχνίδι τώρα. Αν είσαι τόσο τυχερή και φτάσει και είσαι εσύ τελικά η τυχερή που έχει να πάρει πολύ καιρό κόσμο 500 ευρώ από το Beat the Bomb, σου ευχόμαστε καλή επιτυχία. 3-2-1, Παναγή!
7: Beat the Bomb, παίζουμε.
5: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
7: 7 ευρώ. 21. 36. 41 ευρώ. 42. 43. 77 ευρώ. 78. 79. 80 ευρώ. 90. 110. 120 ευρώ.
2: Δεν ήθελες. Ήθελες παραπάνω και καλά έκανες, αλλά να που έσκασε.
6: Άλλη μία είπα, αλλά...
0: Άλλη μία, σε καταλαβαίνω. Γιατί τα 600 ήταν καλά, σου λέει κάπου τώρα θα ανεβεί παραπάνω. Δεν πειράζει, νομίζω ότι έχει η Νάνση ένα δώρο να σου κάνει πολύ ωραίο φόρεμα, γιατί σε ακούω και πολύ.
2: Έχεις πάρει δώρο από Five Fashion?
0: Πού να πάρει δώρο, αφού τώρα ξεκίνησε αυτό, πού να πάρει γυναίκα?
2: Μπορεί να έχει παίξει ξανά αυτές τις
0: μέρες. Όχι, δεν το ξέρω εγώ.
2: Λοιπόν, οπότε fivefashion.gr, από εκεί θα σου κάνω μια δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ. Μου στέλνεις μήνυμα στο Instagram. Ακολούθησε τους και στο Instagram fivefashion.gr και με το κωδικό Nancy20 με S το Nancy. Έχετε έκπτωση σε ό,τι και να πάρετε
6: 20%. Ωραία, ευχαριστώ πολύ.
2: Φιλιά και πολλά.
0: Καλημέρα.

0: Και όσο βλέπω αυτό το δώρο από Effort Design που μου στείλανε, παιδιά, τελικά τι είναι, έτσι, Παναγή. Ένας διαγωνισμός διαφορετικός. Ακούς, Effort Design, δώρο αξίας 8.500 ευρώ. Καναπές Double Face Multiform, παρακαλώ. Τι λέει, πάει για όπου θέλεις και όπως θέλεις. Δύο όψεις, απόλυτη ευελιξία, αλέκιαστο, αδιάβροχο ύφασμα, ποιότητα που διαρκεί και μαζί ένα coffee table σε το ολοκληρωμένο αξίας 8.500 ευρώ. Τέλειο. Από την Effort Design. Ζήστε την πολυτέλεια στον χώρο σας. Handmade καταστάσεις είναι Effort Design. Τα παιδιά έχουν φύγει σε άλλη διάσταση, παιδιά, και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Ό,τι δείτε, ό,τι φανταστείτε, σας το φτιάχνουν για όλα τα βαλάντια. Το ξαναλέω γιατί κάποιοι λένε πως είναι πολύ ακριβά. Όχι, είναι πραγματικά μια μαγική κατάσταση. Μπορείτε να βρείτε τα πάντα, να τους συναντήσετε. Υπάρχει boutique που έχει κάποια ιδιαίτερα σχέδια και φυσικά να πάτε κατόπιν ραντεβού να γίνει μελέτη με διακοσμητή της εταιρείας και στο χώρο σας και τα πάντα για ιδιωτικούς χώρους, για επαγγελματικούς χώρους. Θα φτιάξουν μετά τρισδιάστατα το χώρο σας για να δείτε αυτό που θέλετε να δείτε εκεί πέρα μέσα, πώς είναι στο σπίτι. Τα παιδιά έχουν πάει καμιά 20-30 χρόνια μπροστά και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που πραγματικά μας δίνουν όλα αυτά τα υπέροχα δώρα. 6936-10-10-22, μπείτε και στο www.effortdesign.com ή παπάκι F κάτω παύλα 4 κάτω παύλα design να δείτε τις δουλειές τους. Και ο διαγωνισμός ξεκίνησε με αυτό το υπέροχο 8.500 ευρώ που το είπαμε από χθες.
1: Λοιπόν, όπως έχετε ακούσει, στην Ελλάδα έρχεται ο περιορισμός των social στα παιδιά ηλικίας κάτω των 15 ετών. Αυτό σημαίνει ότι είναι απαραίτητη μια κοινή συμφωνία μεταξύ γονιών και παιδιών που θέτει βασικούς κανόνες για τη χρήση του ίντερνετ, των social media και των κινητών. Λοιπόν, η Vodafone αναγνωρίζει αυτή τη διπλή ανησυχία και προσφέρει λύσεις όπως εφαρμογές γονικού ελέγχου που βοηθούν τους γονείς να παρακολουθούν τη δραστηριότητα των παιδιών τους και να θέτουν υγιή όρια. Έτσι, λοιπόν, η οικογενειακή σύνδεση παραμένει ασφαλής, περισσότερο στο vodafone.gr.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με το Sfera Voice, διότι έχουν έρθει το ένα τραγούδι μετά το άλλο, Νίκο, υπέροχα. Έτσι, δηλαδή, τα παιδιά κάνουν καταπληκτική δουλειά και πραγματικά χαιρόμαστε τόσο πολύ, κυρίες και κύριοι. Ίσως μπορεί να μπει κατεμβόλυμα στην παρέα μας. Κάθε μέρα, χωρίς να ξέρουμε ποιοι είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που μας στέλνουν τραγούδι, παίζουμε ένα τραγούδι από κάποιους που μας το στείλετε στο mail. Χωρίς να το γνωρίζουμε, χωρίς να σας ξέρουμε, χωρίς να χρειάζεται να πληρώσετε κάτι, χωρίς να έχετε μπάρμπα στην κορώνη. Έτσι, παίζουμε λοιπόν ένα τραγούδι μετά από επιθυμία πολλών ετών. Είχαμε καμιά πενταετία να το κάνουμε σαν εκπομπή και από δική σας παρότριση, παιδιά, έχουμε βγάλει τραγούδια και δεν ξέρουμε πού να τα παίξουμε. Θέλουν λεφτά, θέλουν γνωριμίες. Λοιπόν, ορίστε, το πρώτο του Sfera είναι εδώ, δεν θέλει τίποτα από όλα αυτά. Στείλτε το τραγούδι σας, ποιος το έγραψε, ποιος η μελωδία, ποιος την συνέθεσε και παίξτε στον αέρα και όλα τα άλλα θα τα κάνουμε πρώτο Θεός το καλοκαίρι που θα μάθουμε και πολλούς νικητές που θα συμβούν και πολλά πράγματα για αυτούς.
1: Sfera Voice. Λοιπόν, θα ακούσουμε σήμερα τον Σπύρο Κέσαρη, παιδιά. Ο 27χρονος τραγουδοποιός από την Κέρκυρα που γράφει στίχους και μουσική με κινητήριο μοχλό τον έρωτα, τις ανθρώπινες σχέσεις, το πεπρωμένο, είναι αυθεντικός, είναι ο άνθρωπος που θέλεις να τον γνωρίσεις. Κινείται με άνεση από το σύγχρονο pop μέχρι το ελαφρολαϊκό τραγούδι, με εξαιρετική φωνή, είτε τον ακούσεις live, είτε μέσα από τη δισκογραφία του. Το κάρμα του τον έφερε στην Αθήνα και στη Sony Music τον τελευταίο μήνα για να κυνηγήσει το όνειρό του. Όταν δεν τραγουδάει, ξεναγεί τους τουρίστες με το λεωφορείο της οικογένειάς του, που και σε αυτούς πάλι τραγουδάει ή κάνει πιλάτες μαζί τους στη φύση. Τι ωραίο που είναι αυτό. Το καρμικό λοιπόν μόλις κυκλοφόρησε από τη Sony Music Greece και είναι η ιδανική εισαγωγή στο συναρπαστικό μουσικό κόσμο του Σπύρου. Σπύρος Κέσαρης, καρμικό σε μουσική και στίχους δικά του. Οπότε καλή απόλαυση.

0: Σπύρος Κεζαρής, μήπως Νίκο. Πολύ ωραίος.
1: Καρμικό, μπράβο. Λοιπόν, Σπύρος Κεζαρής,
0: μπράβο,
1: να πούμε ότι πολύ ωραίο τραγούδι. Άνετα το ξανάκουγα. Και ωραίο παιδί ο Σπύρος ο Κέσαρης, ρε παιδιά. Μπράβο, πολύ ωραίο.
2: Ωραίο παιδί.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Με το Σπύρο τον Κέσαρη.
1: Sony Music Greece, μπράβο, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Στηρίζετε πολύ ωραίες επιλογές.
0: Μπράβο στο Σπύρο, μπράβο.
2: Και ακολούθησε και την Άντση στο Instagram.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Θα
0: μπράβο.
1: Μπράβο.
0: Τέλεια, πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να πούμε και μια καλημέρα, παιδιά, στο Βαλμά και στη Φέτα Βαλμάς, που βέβαια εσείς μπορείτε τώρα να στείλετε μήνυμα 69-36-10-10-22 για το ψυγείο γεμάτο τυριά, με γεμάτο φέτα, κοφινάκι, γραβιέρα και φαλωτήρι Βαλμάς. Αποκλειστικά από ελληνικό πρόβιο και γυδιγίδινο γάλα η Φέτα Βαλμάς, που θα τη βρείτε πλέον σιγά-σιγά σε όλη την Ελλάδα. Αλλά λέμε σιγά-σιγά, το εννοούμε σιγά-σιγά. Και το κοφινάκι, που είναι το μοναδικό χειροποίητο τυρί που παράγεται από κατσικίσιο γάλα στην Ελλάδα. Μας αξίζει να φάμε καλό τυρί σε αυτή τη χώρα. Και τα υπόλοιπα έρχονται. Στείλτε μήνυμα.
2: Να πω μια καλημέρα, γιατί μας ακούει ο πιο μικρός, νομίζω, ο ακροατής μας. Είναι του Σωτήρη του Παπαδόπουλου στον Blah Blah Toys.
0: Α, Σωτήρη μου, να σας ζήσει.
2: Το μωράκι του. Σωτήρη μου, γλυκό.
1: Στο
2: Σωτήρη μοιάζει. Στο Σωτήρη μοιάζει, να τα λέμε κι αυτά.
0: Που γεννήσατε ή που γεννάτε αυτές τις μέρες, να είσαστε καλά μέσα από την καρδιά μας. Να χαρείτε τα παιδάκια σας.
2: Λοιπόν, ψάχνεις για εργασία στο κέντρο της Αθήνας. Η Lidl Ελλάς σε περιμένει αυτή τη Δευτέρα 11 Μαΐου στο ξενοδοχείο The Athens Gate. Από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα μπορείτε να πάτε εκεί. Η ομάδα της διοργανώνει ένα Little Days για να γνωρίσουν τα επόμενα μέλη της. Είναι η στιγμή για να δεις από κοντά την κουλτούρα ενός κορυφαίου εργοδότη, και στα Πατήσια ψάχνουν και στο Περιστέρι και στην Πλατεία Αττικής και στον Περισσό και στους Αμπελόκηπους και στο Εγάλιο. Πάρε το βιογραφικό σου και πήγαινε Athens Gate Hotel, ή μπορείς να το στείλεις και στο team.little.gr. Κάνε online την αίτηση για τη θέση που σε ενδιαφέρει. Δευτέρα 11 Μαΐου, μην το ξεχάσεις. Θα ακολουθήσουν και άλλα δύο Little Days που αφορούν τη θέση για τα βόρεια προάστια και θα ανακοινωθούν πολύ πολύ σύντομα.
1: Λοιπόν, ο πιο μεγάλο ποδηλατή αγώνας της χώρας ξεκινά. Ο λόγος για τον Day Tour of Hellas 2026, που επιστρέφει για πέμπτη χρονιά με τη στήριξη και την ενέργεια της Day. Από 6 έως 10 Μαΐου, 120 αθλητές, ανάμεσά τους και οι ποδηλάτες της εθνικής μας ομάδας, θα διανύσουν 863,8 χιλιόμετρα σε 5 μέρες, περνώντας από 44 δήμους, ενώνοντας τα Ιωάννινα με την Αθήνα. Στόχος αυτής της σπουδαίας διοργάνωσης είναι να γνωρίσουμε την αγωνιστική ποδηλασία, να χειροκροτήσουμε την προσπάθεια των αθλητών όπου τους δούμε, αλλά και να στηρίξουμε το ποδήλατο ως μέσο εναλλακτικής πράσινης μετακίνησης. Περισσότερες πληροφορίες στο ελλάς.pavlatour.gr.
0: Μάλιστα.
2: Τι, γουρουνάκι μου, τι έβαθες?
3: Η Πέπα, η Πέπα.
0: Μου βγήκε ένας ήχος.
2: Αυτός ήτανε.
0: Από το πολύ χειρίο που έχω φάει. Πω πω. Συγγνώμη, πρέπει να ξαναμπω στη λάσπη.
4: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
5: Σφαίρα 96,6.
6: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
7: Το ξεχάσαμε!
8: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
7: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
8: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
7: Και τέρμα η σπατάλη.
9: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
8: V-Timer και ξένιαση.
10: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
11: Τι είναι αυτό?
10: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
11: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
10: Ακριβώς. Μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
11: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
12: Ωχ, σώστηκα. Έχουμε πολύ ακόμη. Η Ρωμανίτσα, η Άνεμα, μετά κάνουμε κάτω Άρβα, Αγρίνια, Μεσολόγγι, λίγο φύγουμε για κόρυφο Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε.
13: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. θα γελάει και η φωνή της Google.
3: Χαχαχα.
13: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
13: Και στο relos.gr.
14: Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. 60 χρόνια αισθητικής προσώπου και σώματος στην Πάτρα. Εμπιστευτείτε την πείρα μας και την τεχνολογία μας. Χάστε κιλά για το καλοκαίρι. Προγράμματα 190 ευρώ με διαφορετικά μηχανήματα. Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. Νέα διεύθυνση, Φιλοπείμενος 39 και Κορίνθου.
15: Κλείνεις τα μάτια για να

0: Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Doré, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Κόκοματ. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Κόκοματ φαίνεται.
4: Σπέρα, 96,6.

0: Λοιπόν, παιδιά.
1: Γρηγόρη, γιατί γίνεται ένα χαμός εδώ πέρα. Περίμενε, περίμενε να προλάβουμε.
2: Περίμενε, Γρηγόρη, περίμενε. Έχουμε προβλήματα.
0: Παναγία, δεν με παρατάς με τα δικά σου τη βλακή. Κάθομαι και περιμένω. Λοιπόν, εδώ είμαστε και σουφλέρι, παιδιά. Έχουμε, είναι ο μήνας. Στο σουφλέρι να πάτε king size με τα μεγάλα νούμερα. Είναι ο, για τα λινά και 30 με 40% έκπτωση σε όλα τα μπουφάν τα ανοιξιάτικα, που βέβαια είναι και καλοκαιρινά. Ουσιαστικά πάρα πολλά, ειδικά όταν αρχίζει και το βραδάκι κάνει κρύο. Έχει καταπληκτικά πράγματα σουφλέρι king size. Πηγαίνετε λοιπόν να ζήσετε από κοντά και αυτό τηλεφόρο Βουλιαγμένη 52Β που είναι στο τέλο εκεί πέρα του μετρό. Και Κολοκοτρών 13 στο Χαλάνδη και Εθνική Αντιστάσεω 37 στον Πειραιά. Το λέω και για εσά τι κυρίε, αν έχετε κάποιον κύριο γνωστό, σύζυγο, φίλο, αδερφό με παραπάνω κιλά, θα λυτρωθεί με αυτά που θα δει και αυτά που θα δείτε κι εσεί για να του κάνετε δώρο. Και όλε βέβαια οι μεγάλε εταιρείε που υπάρχουν εκεί, Lacoste, Columbia, Tommy Hilfiger, Nautica, Lee, Wrangler, Jacket Jones, αποκλειστική συνεργασία για μεγάλα νούμερα. Και να σα πω ότι επίση είναι από 15 ευρώ ξεκινάνε. Έτσι, 30-40, μην ακούτε ότι μπορεί να είναι πανάκριβα ή οτιδήποτε άλλο. Έχει για τα πάντα, για όλο τον κόσμο. 69-36-10-10-22 για το δώρο του στο τέλο του μήνα που του ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, παιδιά, deadline σε 2 ώρε, inbox γεμάτο, συγκέντρωση 0. Το Nosan Brain Energy Booster περιέχει σιβηριανό ginseng και ψευδάργυρο που συμβάλλει στην ενίσχυση τη πνευματική απόδοση για καθαρό μυαλό όταν το χρειάζεσαι περισσότερο και είναι από τη Unipharma.
3: Η πραγματική οικονομία ξεκινά από τα κουφώματα. Εκμεταλλευτείτε το πρόγραμμα Εξοικονομώ σου, είναι ακόμα ενεργό και αναβαθμίστε το σπίτι σα με τα κορυφαία συστήματα αλουμινίου Exalco. Μειώστε τα έξοδα θέρμανση και ψήξη από την πρώτη μέρα. Επιλέξτε λύσει για παράθυρα, πόρτε, πέργολε, έθρια και κάγκελα. Κερδίστε σε ενεργειακή απόδοση, σε χρήματα, σε ποιότητα ζωή. Επισκεφτείτε το exalco.gr, βρείτε το πιο κοντινό σα κατασκευαστή σε όλη την Ελλάδα και ξεκινήστε για το δικό σα εξοικονομώ. Επιλέξτε Exalco.
0: Λοιπόν, να πούμε το τραγούδι που το αφιερώνουμε στο μικρό πρίγκιπα που έτσι του αρέσει και έχει γενέθλια σήμερα.
3: Έχει γιορτή
0: και συγγνώμη, ο μικρό πρίγκιπα.
1: Γιορτάζουν σήμερα.
3: Γιωργάκη τον λένε, Γιωργάκη, είναι με το παλιό
0: είναι
3: μερολόγιο.
0: Το παλιό μερολόγιο.
1: Okay.
0: Και χρόνια πολλά στο μικρό πρίγκιπα να είναι δυνατά, δυνατό, καλό και όλα τα υπέροχα ζήτησαν από την οικογένεια των Ιακοβίδη. Λοιπόν, διαβάζω ένα μήνυμα που μου ήρθε στο Instagram. Θα εκτιμούσα, μια και έχετε το βήμα, μου μιλάει στο πληθυντικό εδώ ο Κρι, να θίξετε το θέμα με το σπίτι μου 2. Που έχει προκύψει.
3: Α, νομίζω έπεσε η πλατφόρμα.
0: Ναι, πολλοί έχουν προβεί σε έξοδα. Προκαταβολές. Παρακαλώ, μ' ακούτε εκεί πέρα έξω. Αν και μ' ακούτε, παιδιά, επειδή εμείς δεν είμαστε δημοσιογράφοι, επειδή ακούτε δημοσιογράφοι και ακούτε πάρα πολύ από διάφορες εκπομπές, κάντε κάτι όταν υπάρχουν τέτοια μηνύματα, γιατί εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Τα λέμε με έναν τρόπο και πάρα πολλές φορές έχουν λυθεί. Λοιπόν, το θέμα είναι. Πολλοί έχουν προβεί σε έξοδα. Προκαταβολές, μηχανικούς, δικηγόρους, βασιζόμενοι στο τελευταίο ΦΕΚ και ξαφνικά αλλάζουν τις προθεσμίες και δεν προλαβαίνουν με αποτέλεσμα να χάνουν τα χρήματα. Η αρχική προθεσμία βάση ΦΕΚ ήταν 31/8 και πήγε 2/6. Έτσι ξαφνικά με μια ανακοίνωση. Ευχαριστώ εκ των προτέρων. Συγγνώμη, εγώ δεν έχω καταλάβει.
1: Γενικότερα
0: τίποτα.
1: Ακούω πάρα πολλά παράπονα για τα επενδυτικά προγράμματα.
0: Εγώ αυτό
1: που
0: δεν το έχω καταλάβει. Τι έγινε, δηλαδή, μπορεί κάποιο να με εξηγήσει γιατί δεν το καταλαβαίνω καθόλου. Δηλαδή ήταν 31/8, θέλω να πω ότι άλλαξε η προθεσμία.
1: Ρε παιδί μου, άκου, να στο εξηγήσω πολύ απλά. Είναι το σπίτι μου 2. Είναι επένδυση που μπορεί να κάνει, να αλλάξει το σπίτι σου ή να φτιάξει το σπίτι σου ή το κάθε επενδυτικό πρόγραμμα είναι διαφορετικό.
0: Να το καλυτερέψω, έχω ένα σπίτι.
1: Μπράβο, ακριβώ που αυτά είναι λεφτά που έρχονται απ' έξω για να τα. Ωραία. Και σου λέει ότι έχεις deadline να κάνεις τις εργασίες σου, να πληρώσεις τα τιμολόγια σου και να τα καταθέσεις για να πάρεις τα λεφτά πίσω μέχρι τις 31/8.
0: Μάλιστα.
1: Ξαφνικά λοιπόν έρχονται και τους λένε ότι το 31/8 έχει γίνει Ιούνιος. 2 Ιουνίου. Και δεν θα προλάβει ο άλλος να ολοκληρώσει και θα πάρει φράγκο.
0: Με ποιο δικαίωμα το κάνουν αυτό, ρε? Αφού υπάρχει φίλο της κυβέρνησης.
1: Αυτό λέει ο άνθρωπος. Αλλά για άλλαξε. Τροποποίηση του ΦΕΚ.
0: Άλλαξε.
1: Ναι.
0: Και πώς έχω που είχα προγραμματίσει όλα τα πράγματα τις δουλειές μου. Κάποιος μπορεί να έχει προλάβει τις δουλειές του να τις κάνει μες τον Ιούνιο.
1: Το θέμα είναι ότι πρέπει να δούνε, γιατί εγώ ακούω πολλά παράπονα από όλα τα επενδυτικά προγράμματα. Λίγο να το δούμε. Παιδιά, πρέπει ο κόσμος να βοηθηθεί. Οκ, okay, κάνουμε επενδυτικά προγράμματα.
0: Αυτό, ας πούμε, τώρα βγήκε κανένα στην τηλεόραση να πήγε ποιο λόγο. Τόσο κόσμο εδώ
1: όχι.
0: Πέρα που πήρε εδώ, που άλλο πήρε δάνεια, πήρε αυτή την πήρε εδώ. Όχι δάνεια, πώς το λένε, τι λέει εδώ το παλικάρι.
1: Λύστε τα αυτά τα δικαστικά.
0: Έξοδα, προκαταβολές σε μηχανικούς δικηγόρους βασιζόμενοι το τελευταίο ΦΕΚ. Εγώ ξέρω ότι ό,τι βγαίνει στο φίλο τη κυβέρνηση δεν αλλάζει.
1: Να, μα μια χαρά αλλάζει.
0: Αλλάζει, δεν αλλάζει. Αλλάζει, αλλά
1: μια χαρά
0: από τόσο γρήγορα. 31/8, ξέρει τι είναι, με 2/6. Είναι από
1: 2 μήνες. Τρεις μήνες.
0: Είναι Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, μέχρι αρχή Σεπτεμβρίου δηλαδή.
1: Βέβαια, σε τρεις μήνες και τι κάνει, όχι ανακαίνιση.
0: Σπίτι χτίζει.
1: Σπίτι φτιάχνει.
0: Τι γίνεται, ρε γάμο, τι είναι αυτό το πράγμα, και περνάνε αυτά και θα έχουν πάρει καμπάρι.
1: Λίγο δείτε το
0: ευχαριστώ το Θεό που δεν κάνω δημοσιογραφική εκπομπή. Εγώ θα είχα πάει στο τρελοκόμιο, δεν κάνω πλακά. Εγώ καταρχά θα φώναζα, θα πάθαινα καρδιακή. Δηλαδή, αν πραγματικά αποφασίσει να ανοίξει αυτά τα θέματα, να βγάλει κόσμο στον αέρα και να αρχίσει να μιλά μόνο για προβλήματα, εγώ θα κατέληγα εκεί, ειλικρινά. Επειδή τα παίρνω και λίγο μέσα μου, δεν ξέρω γιατί το κάνω αυτό. Ίσως και γι' αυτό είναι ένα άμυνά μου. Να μην θέλω να βλέπω δυσάρεστα πράγματα, να μην ακούω. Ίσως γιατί δεν ξέρω πια. Σου λέω κάποτε έβλεπα. Θέλω να πω τώρα, αλλάζω τη συζήτηση, το κάνω και στο χιουμοριστικό. Κάποτε έβλεπα και θρίλερ. Τώρα δεν μπορώ να δω θρίλερ. Φοβάμαι, στεναχωριέμαι. Εγώ που έβλεπα τρία θρίλερ την ημέρα. Όχι, δεν θέλω την ψυχούλα μου.
2: Δεν έχει τι να κάνει και όλε τρία θρίλερ την ημέρα.
0: Ναι, τρία θρίλερ την ημέρα. Μου είναι ένα φανταστικό θρίλεράκι. Τώρα δεν μπορώ. Κλείνω τα μάτια μου. Δεν θέλω άλλη στεναχώρια. Δεν θέλω να πόνο. Αυτά είναι στενάχωρα πράγματα. Γιατί να το κάνει αυτό, ρε φίλε. Ποια είναι η αιτιολογία που τρει μήνε πριν τώρα το κάνει αυτό το πράγμα. Τι σκάτα κάνατε και το τρει μήνε πριν. Γιατί δεν το είπατε από την αρχή. Γιατί το χαλάτε αυτό το πράγμα σε έναν άνθρωπο που ήταν χαρούμενο. Γαμώ το.
4: Καλά, αν φέτος δεν πιάσω το Μάη,
5: ας πιάσω τουλάχιστον πρωινό σφαίρα.
4: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: που θα πω δεν είναι αστείο τώρα. Όχι, θέλω να πω. Α, καταρχάς να πούμε το πρόγραμμα Σπίτι 2 είναι για αγορά.
1: Είναι για αγορά.
0: Και όχι για να το φτιάξεις. Ναι, για αγορά κατοικίας. Ναι. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Με ρωτάει εδώ Γρηγόρη, αν στη ζωή σου ποτέ έπινες. Λέει, δηλαδή, αν. Φίλε μου, εμείς ήμασταν τη νύχτα στα πουλιά και τη αυγή στα εδώ.
1: Έλα, νύχτα το πουλί.
0: Βέβαια, Νίκο, τι λένε.
2: Τι λένε, μωρέ τώρα.
0: 17 χρόνια, 18 που ξεκινήσαμε τότε, δουλεύαμε και στα μπουζούκια ένα χρόνο μετά νύχτα. Και μετά ξανά νύχτα. Νύχτα. Βέβαια, πρόλαβα το μαγαζί Μπιμπερόκ στη Λάρισα που δεν το ξέρετε καθόλου. Μπιμπερόκ. Ξέρεις ο τίτλος, ε.
1: Μπιμπερόκ.
0: Εντάξει, αλήθεια σου λέω. Και επειδή.
2: Μπιμπερόκ, άκουρε.
0: Έχω κάνει μ' αγαπάει, δεν μ' αγαπάει με μαργαρίτες, ποτά. Εγώ, όχι μαργαρίτες, λουλούδια.
2: Σε σφινάκια, κατάλαβες.
0: Κατάλαβες.
2: Μ' αγαπάει, τα κάτω.
0: Δεν έχω κάνει. Μ' αγαπάει, δεν μ' αγαπάει με μαργαρίτα ποτό. Το έχεις κάνει ποτέ?
1: Ποτέ, Γρηγόρη.
0: Φίλε, τότε πώς να γίνει.
1: Κούπερ.
0: Πόσα φύλλα έχει μια μαργαρίτα?
1: Δεν είναι τα ίδια σε όλες τις μαργαρίτες.
0: Πόσα φύλλα περίπου έχει μια μαργαρίτα?
1: 65.
0: Πάλι θα την πεις βλακία σου, αλλά έχει λιγότερα.
1: Πόσα?
0: Λοιπόν, 64. Έχει, λιγότερα έχει.
1: Πόσα?
0: Όσα βάλεις σφινάκια κάνεις με αγαπάει. Δεν ξέρεις τον αριθμό, εσύ δεν τα βλέπεις. Σου βάζει ρε παιδί μου άλλος ένα στρογγυλό μαργαρίτα σε στήλη λουλουδιού σφινάκια.
1: Ναι.
0: Και εσύ χωρίς να μετρήσεις αρχίζεις και ξεκινάς καταρχάς από το μ' αγαπάει ή το δεν μ' αγαπάει.
3: Μαγαπάει, θετικά ξεκινάει.
0: Από το μαγαπάει. Άμα ξεκινάς από το μαγαπάει.
1: Που λέγεται μαγαπάει, δεν μαγαπάει.
0: Ναι, άμα ξεκινάς από το μαγαπάει, καταλήγεις σχεδόν πάντα στο δεν μαγαπάει. Αν ξεκινάς από το.
3: Οπότε πίνεις. Οπότε καλό είναι και αυτό.
0: Οπότε ξεκινάς από το δεν μαγαπάει.
2: Μέχρι να αλλάξει.
0: Μέχρι να αλλάξει και φτάνει στο τέλος που λέει μαγαπάει. Έχει ξαναδεί ποτέ η μαργαρίτα για το μαγαπάει.
1: Εννοείται.
3: Ποιο δεν το έχει κάνει αυτό?
0: Όλοι το έχουμε κάνει.
3: Καλέ, ναι.
0: Εσύ, Νίκο.
2: Βέβαια. Ναι, εκεί 17
3: που μα έχει ρίξει απελπισία να μαγάμε τι μαργαρίτε.
0: Ναι, ρε, μάδα και. Μα. Όχι, μάδα και τι μαργαρίτες, ποιο το έλεγε.
2: Βίλι Ραζί.
0: Ναι.
2: Βίλι Ραζί.
0: Και οι μαργαρίτες που έλεγε η
3: Άντζελα.
0: Τι είναι η μαργαρίτα.
3: Μ' αγαπάει, δεν μ' αγαπάει.
0: Μ' αγαπάει. Δεν μ' αγαπάει.
1: Λοιπόν, παιδιά, για τα καλύτερα, για τα πιο ιδιαίτερα έπιπλα κουζίνας, ο προορισμός είναι Veneta Cucine. Το πρώτο σε πωλήσεις εργοστάσιο στην Ιταλία με ποιότητα στην κατασκευή, με μοναδικό design και ένα after sale που πραγματικά ξεχωρίζει. Veneta Cucine, επισκεφτείτε σήμερα μία από τις εκθέσεις σε Γλυφάδα, Άλυμο, Χαλάνδρη, Νέα Κηφισιά και στην Πάρο. Μάλλον κάτσε να το πω γιατί κάνω και το διαφημιστικό. Veneta Cucine δημιουργούν το χώρο που ζεις, μαγειρεύεις και μοιράζεσαι στιγμές.
3: Eurovision Vibes στη Στίχημαν μπαίνει στο ρυθμό της μεγάλης γιορτής με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Κάνεις την εγγραφή σου με τον κωδικό Φέρει το 720 και παίρνεις εντελώς αυτόματα 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Ζεις την απόλυτη μουσική δράση της Στίχημαν με promo code Φέρει το 720. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
0: Θα σε πω, παιδιά. Θυμάστε εκείνο το τραγούδι που το βάζουμε και στα βιντεάκια μας και λέει να δεις που κάποτε θα μας πούνε και μαλάκες.
1: Ναι.
0: Ήρθε το κάποτε.

0: Λοιπόν, παιδιά, καμιά μέρα και στην Betabet. Το δώρο περιμένουμε να μάθουμε από την Betabet από μέρα σε μέρα, γιατί είναι η Betabet που μας δίνει τα υπέροχα δώρα κάθε φορά. Να θυμάστε, είναι η εταιρεία που εδώ και τρεις δεκαετίες παρέχει εξοπλισμό και είδη υψηλών προδιαγραφών στο ιατρικό, οξυγόνο, ορθοπαιδικά είδη, νοσοκομιακά κρεβάτια και στα αναπηρικά αμαξίδια. Ό,τι χρειαστείτε για οποιαδήποτε ώρα τη ημέρα.
1: Και το άλλο τη Μάδαγε. Ναι.
0: Οποιαδήποτε ώρα τη ημέρα.
1: Πάρτε τους τηλέφωνο στην Betabet.
0: Όλο το 24ωρο μπορείτε να τους πάρετε τηλέφωνο και πραγματικά να σας βοηθήσουν για τα πάντα. Κουρτίου 14 Γαλάτσι, Λαϊκό, Σωτηρία, Ερυθρός Σταυρός και σύντομα στο Σεισμανόπλιο Σταυρυλίσια. Αυτή είναι η Betabet, μια οικογενειακή επιχείρηση που έχουν βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο.
1: Έλα, Παναγί, πάμε.
2: Ξύπναμε. Πόδια, καλημέρα στα κουμπαράκια μου εκεί πέρα στην
1: Ελλάδα. Καλημέρα, κουμπάρια.
2: Και στα υπέροχα παιδάκια του.
1: Στα υπέροχα παιδιά του.
3: Ο αγαπημένο μα καφέ Λουμίδη Παπαγάλο έρχεται να μα παρασύρει με δύο νέε απολαυστικότατε γεύσει. Λουμίδη Παπαγάλο έκαστο με γεύση βανίλια και Λουμίδη Παπαγάλο έκαστο με γεύση φουντούκι με σοκολάτα. Είναι το αγαπημένο άρωμα του Λουμίδη Παπαγάλο που συνδυάζεται με αυτή τη φυσική αρωματική ύλη και μα προσφέρει δύο νέε γεύσει. Λουμίδη Παπαγάλο έκαστο με γεύσει. Κάθε εβδομάδα δύο τυχεροί ακροατές θα κερδίσουν τον νέο ελληνικό καφέ Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα για ένα χρόνο. Πες μας ποια γεύση αρέσει σε σένα. Και στείλε τώρα μήνυμα στο 19619, γράφει σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο και όνομα τεπώνυμο και ηλικία με χρέωση 0,34 ευρώ ανά SMS.
1: Θα γίνει καλούδι, θα το ψάξεις πολύ ακόμα.
2: Τι να κάνω, αφού

0: καλοκαίρι. Ανοιχτός ο δρόμος, μουσική στο τέρμα, παρέα στο αυτοκίνητο και φύγαμε. Χωρίς άγχος, βαλίτσες και αεροδρόμια. Τα φορτώνεις όλα και φεύγεις για road trip στην Ιταλία. Δεν ταιριάζει πολύ με η Ιταλία αυτό, δεν πειράζει όμως. Με τη Venturis Ferries. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεσαι και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο ηγουμένη τσαμπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από 49 ευρώ. Κλείσε τώρα venturisferries.com και κάνε το φετινό καλοκαίρι εξέχαστο. Πάρ' το απόφαση και κάνε αυτό το ταξίδι, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Ένας νικητής κερδίζει εισιτήρια μετεπιστροφής για δύο άτομα και καμπίνα και αυτοκίνητο. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή. Στέλνεις μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 6936101022 γράφοντας Venturis Ferries και το όνομα τεπώνυμό σου.
1: Και λοιπόν, αν είστε σε φάση που ψάχνετε το επόμενο επαγγελματικό σας βήμα, ακούστε μια ενδιαφέρουσα ευκαιρία. Η Little Ellas διοργανώνει Little Days την ερχόμενη Δευτέρα, 11 Μαΐου, για θέσεις στα καταστήματά της στο κέντρο της Αθήνας. Το ραντεβού δίνεται στο Athens Gate Hotel από τις 9 το πρωί στις 5 το απόγευμα. Είναι μια καλή ευκαιρία να πάτε εκεί με το βιογραφικό σας, να γνωρίσετε την ομάδα και να μάθετε τα πάντα για τις ανοιχτές θέσεις υπαλλήλων καταστήματος που υπάρχουν στα καταστήματά του στο κέντρο της Αθήνας. Στα Πατήσια, στο Περιστέρι, στο Εγάλεο, στο Αμπελόκηπο, στο Χαϊδάρι, στο Νέο Κόσμο και σε πολλές ακόμα περιοχές. Σημειώστε το Δευτέρα 11 Μαΐου και αν δεν προλαβαίνετε να πάτε από κοντά, μπείτε στο team.lidl.gr, δείτε τη θέση που σας ταιριάζει και κάντε online αίτηση. Θα ακολουθήσουν και άλλα δύο Lidl Days που θα αφορούν θέσεις για τα βόρεια προάστια και θα ανακοινωθούν πολύ σύντομα.
2: Απαντάω στο μήνυμα το πρωινό, πώς λέμε, που με ρωτάτε πώς λέγεται, που μιλάμε για την εταιρεία ανακοινήσεων, Νάσκο. Νάσκο, μπείτε να το δείτε. Νάσ, γράψτε nias.co. Νάσκο, νούμερο είναι εταιρεία ανακοινήσεων. Παιδιά, είναι εκεί στην Αγία Παρασκευή, λεωφόρος Μεσογείων 482. Πηγαίνετε, τα βρίσκετε όλα εκεί. Ό,τι θέλετε, μια βόλτα θα πάτε. Θα τους πείτε τι έχετε, πόσο θέλουν, θα σας πούν πότε ξεκινάνε, πότε τελειώνουν και τελείωσε. Είναι 15 χρόνια, χιλιάδες έργα έχουν κάνει. Νάσκο, 6936-1022, που έχουμε και το δώρο 1000 ευρώ που θα γίνει κλήρωση 29 Μαΐου.
1: Η Νάνση παίρνει τηλέφωνο, παιδιά. MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή είναι η εταιρεία που μας δίνει το νέο MG3 Hybrid Plus, exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Και αν απαντήσεις σωστά το Σφαίρα Password, ακόμη ένας ακροατής θα μπει στη λίστα για να κερδίσει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
0: Έλα. Χτυπάει.
1: Ξαναλέω, MG Omega Ελλάς Αγία Παρασκευή.
0: Θα το αλλάξουν τηλέφωνο ποτέ.
3: Αυτό είναι.
0: Αυτό είναι.
4: Παρακαλώ.
0: Την Ανδριάννα θα ήθελα, παρακαλώ πολύ. Ανδριάννα, καλημέρα. Τι κάνεις, πώς είσαι?
4: Καλημέρα.
0: Από κέφια, καλά?
4: Πολύ καλά.
0: Πού είσαι κλεισμένη, θέλω να μου πεις, γιατί σε ακούω κάπου που λίγο έχει βάθος.
3: Δυσκολευόμαστε.
4: Είμαι στη δουλειά γι' αυτό.
0: Α, είσαι στη δουλειά μας.
4: Τώρα με ακούτε καλύτερα?
0: Καλέ ναι, τώρα σε ακούμε καταπληκτικά.
3: Καλέ ναι.
4: Τέλεια.
0: Από πού σου τηλεφωνούμε?
4: Μαρούση είμαι στη.
0: Α.
1: Όχι, εμείς από πού
0: σου τηλεφωνούμε? Κάτσε, εσύ είσαι Μαρούση. Εμείς από πού?
4: Έτσι,
0: μπράβο. Για πες και τον κωδικό.
4: 2231.
0: Σωστό! Η Ανδριάννα λοιπόν είπε σωστά τον κωδικό, μας έδωσε το password και κατάφερε να μπει στην κλήρωση. Στην κλήρωση για το αυτοκίνητο, έχεις αυτοκίνητο?
4: Όχι ακριβώς.
0: Όχι ακριβώς.
4: Δεν το έλεγα.
0: Δεν έχει αυτοκίνητο, ξέρεις να οδηγείς?
4: Φυσικά.
0: Εύχομαι να το κερδίσεις.
1: Ρενάνση, το έχεις ευχηθεί σε όλους, Ρενάνση.
0: Σε όλους το ευχηθεί.
4: Αφού είναι καλοπροαίρετη, ρε παιδιά, η Νάνση.
0: Όποιος είναι πιο τυχερός, ας το πάρει. Εγώ εύχομαι σε όλους να το κερδίσει.
3: Το ξέρουμε και εμείς αυτό.
0: Μέσα από το κορίτσι μας τώρα η Ανδριάννα δεν έχει και αυτοκίνητο. Κοίτα να δεις τώρα, κάποιος τη δυσκολεύει με το αυτοκίνητο. Λοιπόν, Ανδριάννα, έχεις μπει στην κλήρωση.
3: Φιλάκια, Ανδριάννα.
0: Έβαλες αγαπώ APG, GBO.
3: Έτσι όπως το είπες, αυτό μου είπε.
0: Σε APG, GBO. Γεια σου, Ανδριάννα, φιλάκια πολλά.
4: Φιλιά, φιλιά, γεια σας, παιδιά. Before you enter
2: in my world. Σταμάτα τα όλα.
1: Όλα.
2: Όλα.
1: Όλα.
2: Αυτό ήτανε.
0: Είσαι που πρόλαβε να βγάλει την ορχήστρα και την ξαναμάζεψε μέσα.
3: Κατά λάθος από πολύ ενθουσιασμό.
1: Αυτή η πλακία από τον Εδέρδη.
2: Διακοπές να μείνω μόνος μου εδώ πέρα, τα κάνω όλα μόνος μου.
3: Από ενθουσιασμό πάτησα το κουμπί.
0: Τα κάνει όλα μόνος μου, ανέβασε μου το...

0: σε.
1: Να γίνει 10 και 2 και 36, μπορεί να μην τραγουδίσει.
2: Δεν πληρώνομαι πλέον.
1: Ναι, και
2: εδώ
1: εγώ.
2: Και 2 λεπτά.
1: Τραγούδα μόνο.
3: Σταμάτα το. Επειδή δεν πληρώνεστε όλοι.
4: Ναι,
3: να σα θυμίσω ότι κάνατε.
4: Δεν σα θυμίσω. 17 λεπτά.
3: Ναι.
4: Πληρώνω όσο σα
3: τα λέω. Δεν απαντούσε στο τηλέφωνο. Μιλούσα. Μιλούσα.
4: Θα το κάνουμε από το τηλέφωνο.
3: Μιλούσα. Μιλούσα, κύριε. Εγώ η φωνή μου ήταν στον αέρα. Λέει το συμβόλαιο αν θα βγαίνω από το τηλέφωνο, αν θα έρχομαι εδώ.
4: Να κάτσουμε να δούμε όρο-όρο.
3: Όρο-όρο.
4: Λέξη-λέξη.
3: Όρο-όρο.
4: Όρο-όρο.
2: Έλα, κλείστε το, παιδιά. Δεν πληρωνόμαστε.
1: Ναι, ήταν ο Γρηγόρης, ο Παναγής, ο Γρηγόρης.
2: Και δεν είναι ότι δεν πληρωνόμαστε εμείς. Πληρώνονται άλλοι.
3: Α, ποιο
2: τα παίρνει η Βερίνα.
3: Η Βερίνα, φώναξε τη μέσα να μα δει. Ραντεβού αύριο σε 20 ώρες από τώρα να είστε καλά. Να θυμάστε κάτι!
5: Το νου σας! Είναι λίγο μετά τις 10 στον Σφαίρα 102,2. Σφαίρα 96,6.
6: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
7: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610 455 588.
8: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005.
9: Όπου υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει και λύση. Αποφράξεις ΤΕΑΚ, η νούμερο 1 εταιρεία για αποφράξεις παντός τύπου και βιντεοσκοπήσεις από το 1979. Με νέες υπηρεσίες, με σύγχρονο εξοπλισμό και καθαρισμό ριζών, πουρή και μπετών. Δίπλα σε κάθε ιδιώτη ή επαγγελματία, δήμο, εργοστάσιο ή ξενοδοχείο, με πιστοποίηση ISO, Βασιλείου Αδαμοπούλου 6, Λεύκα Πατρών. Τηλέφωνο 6944-756-045.
10: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά ταψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθου 295. Τηλέφωνο 2616-001-080.
11: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
12: Χαχαχα.
11: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
12: Έξοδος 33.
11: Και στο relos.gr.
13: Yo-Yo Shop. Είναι νέο, αλλά ακούγεται ωραίο. Και λίγο κολλητικό. Με 200 τετραγωνικά αφιερωμένα στο σπίτι, στο παιδί, στο κατοικίδιο, στην νοικοκυρά. Με τεράστια ποικιλία σε επιλογές για δώρα, με ξεχωριστή ποιότητα και με τιμές που πραγματικά συμφέρουν για να παίζεις το στυλ στα χέρια σου. Yo-Yo Shop. Ένας χώρος γεμάτος εκπλήξεις που η διάθεση για ψώνια γίνεται απόλαυση. Yo-Yo Shop. Με 1000 καταστήματα στον κόσμο, συν ένα ακόμα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος. Για αγορές με χαμόγελο.
14: Κλείνεις τα μάτια για να

0: Ωραία, ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302.
1: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Εκπέμπουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Είπα πολύ γρήγορα για μια μελέτη που έδειξε πως οι άνθρωποι μετά τα 35 για να αποδίδουν καλύτερα πρέπει να δουλεύουν μία φορά την εβδομάδα.
2: Από πέρσι σας το λέω.
1: Να πω ότι τη μελέτη την έκανα εγώ.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
3: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
4: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
5: Τι είναι αυτό?
4: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη μέχρι και σχολική μελέτη.
5: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
4: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
5: Αξιόλογον, Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
6: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέα το ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
7: Καλοκαιρινή ανανέωση. Κέντρο αδυνατίσματος με D-Finesse. Τα καλοκαιρινά πακέτα προσφορών σε θεραπείες αδυνατίσματος.

0: Τηλέφωνο 2610-220582.
1: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Revlimit Easy Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimit Easy Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις. Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
2: ZAP, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ZAP, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616.
3: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά. Ως την κορφή, το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Σε πολύ λίγο.
0: Σφαίρα 96,6.
2: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores. Το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores. Ανφίας 99. Τηλέφωνο 2610 209 209.
3: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610 32 32 40. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.
6: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
7: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Συνεργείο αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
9: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610 455 588.
3: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
4: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone επιφάνειες Καλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Καλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
3: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
4: Τηλέφωνο 2610 525 352.
3: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολύ

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Τάνια.
2: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
1: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
2: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
1: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
2: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
1: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
3: El Greco, πίτσα El Greco.
1: El Greco, πάλι ζωγράφησες.
4: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι πιο δύσκολος στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού με τετρακίνηση All Grip. Υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus στο Βιτάρα σου και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα από 20.580 ευρώ στον επίσημο έμπορο Suzuki Sulanis, νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών 151.
5: Περιποίηση στα ακρά, Fairy Nails, μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσει και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ Αλφαβήτα και Παπαριγοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610 420 042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
6: Υπάρχουν φαινόμενα και τέντες φαινόμενα. Λίτσις, το νούμερο 1 όνομα στο χώρο της σκίασης. Τοποθετήσεις τεντών, ρόλερ εσωτερικής σκίασης, πέργολες, κορυφαία ονόματα όπως Τεν Κάτε και Κάλμπαρι. 30 χρόνια τέντες λίτσις. Κορίνφου και Γκότς 28 πίσω από το Αρσάκιο. Τηλέφωνο 2610 22 34 33.
7: Πώς τη βγάζω τις δύσκολες μέρες? Επιστρέφω σε μία ανάμνηση. Σήμερα επέστρεψα στην Κυριακή που γελούσαμε στον κήπο ψάχνοντας τη γάτα κάτω από τους καναπέδες και τις ξαπλώστες. Τη γάτα. Στους καναπέδες. Και ήταν τόσο αρκετό.
8: More Design. Πολλά περισσότερα από έπιπλα κήπου. More Design by Γεωργιόπουλος, Καναλοπούλου 80 και Μαρία Σκάλας, Πάτρα και moredesign.gr.
9: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005.
10: 60 χρόνια ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
11: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
10: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
11: Σιδερομπετών, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
10: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
11: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
10: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
11: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
10: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
12: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942 790 726.
13: Circo Nacional de Cuba. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας έρχεται στην Πάτρα απέναντι από το εμπορικό κέντρο Veso Mare στην Ακτή Δημαίων από τις 8 μέχρι και τις 24 Μαΐου. Παραστάσεις καθημερινά εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο 2 παραστάσεις στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές 11.30 το πρωί και 6 το απόγευμα. Προπόληση στο ticketservices.gr.
14: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Σφαίρα 96,6.

0: πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Έξοδος για σούσι και νούντλς. Ναι! Στο Nakaya Sushi & Noodle Bar απολαμβάνεις την ασιατική κουζίνα στην πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi & Noodle Bar. Το αγαπημένο σου στέκι εδώ και 14 χρόνια σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο με την ίδια ποιότητα σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-314141. Nakaya Sushi & Noodle Bar. The Original Rolls.
2: Καθημερινά καλύπτουμε υπεύθυνα τις ενεργειακές σας ανάγκες. Με συνέπεια, αξιοπιστία και την εγγύηση του ονόματος της Revoil. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoil, Βλάχος Πύρος. Υψηλής ποιότητας καύσιμα με πιστοποιημένους και συνεχείς ελέγχους. Πετρέλαιο θέρμασης με γρήγορη και ασφαλή παράδοση κατοίκων. Καυσόξυλα, πέλετ και κάρβουνα υψηλής θερμικής απόδοσης. Πλυντήριο αυτοκινήτων, φορτηγών και μοτοσυκλετών. Και το καλύτερο, διαθέτουμε πλήσιμο βιτίων με δορυφόρο. Και κάθε Τρίτη τα εμπλουτισμένα καύσιμα Revolution στη τιμή του απλού. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoil, Βλάχος Πύρος. Με 4 καταστήματα σε Πάτρα και Αχαΐα. Κεντρικό Γλάφκο 68 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-52-2000.
3: Δες τον κόσμο με Οπτικά Ιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά Ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
4: Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. 60 χρόνια αισθητικής προσώπου και σώματος στην Πάτρα. Εμπιστευτείτε την πείρα μας και την τεχνολογία μας. Χάστε κιλά για το καλοκαίρι. Προγράμματα 190 ευρώ με διαφορετικά μηχανήματα. Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. Νέα διεύθυνση, Φιλοπείμενος 39 και Κορίνθου.
5: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
6: El Greco.
5: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
6: El Greco.
5: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
6: El Greco.
5: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
6: El Greco.
5: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
7: El Greco. Πίτσα El Greco.
5: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
8: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Ισυχή Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimint Ισυχή Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
9: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117.
10: Medcon 039. Your way, the hard way.
11: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας έρχεται στην Πάτρα απέναντι από το εμπορικό κέντρο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων από τις 8 μέχρι και τις 24 Μαΐου. Παραστάσεις καθημερινά εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο 2 παραστάσεις στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές 11.30 το πρωί και 6 το απόγευμα. Προπόληση στο ticketservices.gr.
12: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Cocomat. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Cocomat φαίνεται.
0: Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Σφαίρα 96,6.

FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Τελικά αυτό που ακριβώς κατάλαβα είναι ότι παιδιά μετά από 3 πιτόγυρα, όταν τρως και μια πάστα, αυτό είναι συμπλήρωμα διατροφής.
2: Συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης.
1: Πάστας.
0: 6 με 7,
3: 8, 9, 10.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: στιγμές που μένουν.
1: Το ζεστό νερό δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Η Sol Class εγγυάται ποιότητα και ασφάλεια με υψηλές προδιαγραφές. Από το 1978 κατασκευάζουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες καλύπτοντας την ανάγκη σας για ζεστό νερό. Sol Class Λαπέτης Πέτρου του Γεωργίου. Ιξίενος Βιοπά Γλαύκου Πάτρα. Όταν η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις.
2: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
3: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Οδοντόκρεμες Colgate Total μόνο 1,98. Skip Large μόνο 8,29. Lenormand λακτικά 50 μεζούρες μόνο 3,94. Και εντομοκτώνα κατσαριτοκτώνα Τέζα αλλά και σκοροκτώνα Βαπόνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξία.
5: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Δες σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
1: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
2: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
1: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
2: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
1: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
2: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
1: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
2: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
2: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
3: Η Aqua Color Bifelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
2: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
3: Aqua Color Bifelis, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150 www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
4: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το εθνικό τσίρκο της Κούβας έρχεται στην Πάτρα απέναντι από το εμπορικό κέντρο Βέσο Μάρε στην ακτή Δημαίων από τις 8 μέχρι και τις 24 Μαΐου. Παραστάσεις καθημερινά εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο 2 παραστάσεις στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές 11.30 το πρωί και 6 το απόγευμα. Προπόληση στο ticketservices.gr.

Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Σφαίρα 96,6. Ο σταθμός που ακούς τα γυμναστήρια. Πού να το ξέρεις, αφού δεν πας.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σπέρα 96,6.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
2: Καλοκαιρινή ανανέωση. Κέντρο αδυνατίσματος με D-Finesse. Τα καλοκαιρινά πακέτα προσφορών σε θεραπείες

0: Τηλέφωνο 2610-220-582.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
5: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
6: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
7: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores. Το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores, Ανθίας 99, τηλέφωνο 2610-209-209.
9: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά τα ψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθου 295. Τηλέφωνο 2616-001-080.
6: Ναι, έλα Γιώργο.
5: Έλα, λέ.
6: Μ' ακούς?
5: Σ' ακούω.
6: Ο μικρός.
5: Τι?
6: Είπε την πρώτη του λέξη.
5: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
6: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
5: Τι?
6: Είπε μπα.
5: Είπε μπαμπά.
6: Όχι.
5: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
6: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
5: Μπάλα?
6: Ναι.
5: Είπε μπάλα.
6: Είπε μπάλα.
5: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
10: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική.

0: Παναγία, πού κοιμούνται οι ντομάτες?
1: Πού κοιμούνται?
2: Στο μανάβι.
0: Όχι,
2: πού?
0: Στα ντομάτια τους.
1: Είμαι πολύ καλός, είμαι.
3: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
5: Τι είναι αυτό?
4: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
5: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
4: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 421 150.
5: Αξιόλογον, Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
6: Γιογιόσο. Είναι νέο, αλλά ακούγεται ωραίο και λίγο κολλητικό. Με 200 τετραγωνικά αφιερωμένα στο σπίτι, στο παιδί, στο κατοικίδιο, στην οικοκυρά. Με τεράστια ποικιλία σε επιλογές για δώρα, με ξεχωριστή ποιότητα και με τιμές που πραγματικά συμφέρουν για να παίζεις το στυλ στα χέρια σου. Γιογιόσο. Ένας χώρος γεμάτος εκπλήξεις που η διάθεση για ψώνια γίνεται απόλαυση. Γιογιόσο. Με 1000 καταστήματα στον κόσμο, συν ένα ακόμα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος. Για αγορές με χαμόγελο.
7: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
8: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες! What, couture!
7: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
8: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
7: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, με Trust.
9: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Skoda. Η Skoda Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Skoda και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Skoda Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Skoda.
10: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλαύκου. Τηλέφωνο 6942 790 726.
11: Υπάρχουν φαινόμενα και τέντες φαινόμενα. Λίτσις, το νούμερο 1 όνομα στον χώρο της σκίασης. Τοποθετήσεις τεντών, ρόλερ εσωτερικής σκίασης, πέργολες, κορυφαία ονόματα όπως Τεν Κάτε και Κάλμπαρη. 30 χρόνια τέντες Λίτσις. Κορίνθου και Γκότς 28, πίσω από το Αρσάκιο. Τηλέφωνο 2610 22 34 33.
12: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
13: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Ελιά Ισπάλα Βόιου μόνο 13,98 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο μόνο 8,90 το κιλό. Μπούτι Ισπάλα Χοιρινή μόνο 4,90 το κιλό. Σκληρό τυρί Δανίας μόνο 8,90 το κιλό. Τράτα, τόνι και τόνο σαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξία. Jumbo.

ζουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo.

Πάνω είναι επιβάτης, δεν ακούει σφαίρα. Κατέβασέ τον. 9, 6, 6. Σφαίρα 96,6.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν. Φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37. Πάτρα.
2: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
3: Περιποίηση στα ακρά, Fairy Nails, Manicure, Pedicure, Ονικοπλαστική, Αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒΙΤΑ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
4: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39. Τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
6: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
7: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
8: Πώς τη βγάζω τις δύσκολες μέρες? Επιστρέφω σε μία ανάμνηση. Σήμερα επέστρεψα στην Κυριακή που γελούσαμε στον κήπο ψάχνοντας τη γάτα κάτω από τους καναπέδες και τις ξαπλώστες. Τη γάτα. Στους καναπέδες. Και ήταν τόσο αρκετό.
9: More Design. Πολλά περισσότερα από έπιπλα κήπου. More Design by Γεωργιόπουλος. Καναλοπούλου 80 και Μαρία Σκάλας. Πάτρα και moredesign.gr.
10: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.

0: βάλω άλλο ένα αγαπημένο σου τραγούδι.
1: Και δεν το βάζεις.
2: Βάλτο μου, βάλτο μου, βάλτο.
0: Σφαίρα.
1: Παίζει μόνο τα αγαπημένα μου τραγούδια.
0: 96,6.
3: Σου είπα βάλτο.
1: Τον αγαπάω.
0: Τον ακούω όλη μέρα. Μόνο αγαπημένα τραγούδια.

Καλησπέρα 96,6. Ακούστε.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Παναγή, γιατί τα κουνούπια δεν μπαίνουν σε μεσητικά γραφεία?
2: Δεν ξέρω.
1: Γιατί είναι με σίτες. Πώς τα λέω.
0: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
3: Καθημερινά καλύπτουμε υπεύθυνα τις ενεργειακές σας ανάγκες. Με συνέπεια, αξιοπιστία και την εγγύηση του ονόματος της Revoil. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoil, Βλάχος Σπύρος. Υψηλής ποιότητας καύσιμα με πιστοποιημένους και συνεχείς ελέγχους. Πετρέλαιο θέρμανσης με γρήγορη και ασφαλή παράδοση κατοίκων. Καυσόξυλα, πέλετ και κάρβουνα υψηλής θερμικής απόδοσης. Πλυντήριο αυτοκινήτων, φορτηγών και μοτοσυκλετών. Και το καλύτερο, διαθέτουμε πλήσιμο βιτίων με δορυφόρο. Και κάθε Τρίτη τα εμπλουτισμένα καύσιμα Revolution στη τιμή του απλού. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoil, Βλάχος Σπύρος. Με 4 καταστήματα σε Πάτρα και Αχαΐα. Κεντρικό, Γλάφκο 68 Πάτρα. Τηλέφωνο 26 10 52 2000.
4: Και επειδή αυτό τον καιρό θα μοιραστούν πολλά φυλάδια και θα υποθούν πολλά για ειδικές τιμές και εκπτώσεις, αν δεν είναι καλύτερες από τις τιμές του Δούβρη, δεν είναι προσφορές. Και τα λεφτά μένουν στη χώρα μας.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
6: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι. Με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν.
7: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι πιο δύσκολος στο Βιτάρα σου και φτάνεις παντού με τετρακίνηση All Grip, υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus στο Βιτάρα σου και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα από 20.580 ευρώ στον επίσημο έμπορο Suzuki Σουλάνης, νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών 151.
8: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Ναι, έλα Γιώργο.
10: Έλα, λέ.
9: Μ' ακούς?
10: Σ' ακούω.
9: Ο μικρός.
10: Τι?
9: Είπε την πρώτη του λέξη.
10: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
9: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
10: Τι?
9: Είπε μπα. Είπε
10: μπαμά.
9: Όχι.
10: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
9: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
10: Μπάλα.
9: Ναι.
10: Είπε μπάλα.
9: Είπε μπάλα.
10: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
4: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
11: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
13: ΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999 10 36 16.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη η μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6. 96,6.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Έξοδος για sushi και noodles. Ναι! Στο Nakaya Sushi and Noodle Bar απολαμβάνεις την ασιατική κουζίνα στην πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi and Noodle Bar. Το αγαπημένο σου στέκι εδώ και 14 χρόνια σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο με την ίδια ποιότητα σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-314141. Nakaya Sushi and Noodle Bar. The Original Rolls.
2: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610-323240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
3: Δες τον κόσμο με οπτικά ιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 2693-0-24690.
4: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
2: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
4: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
2: Τηλέφωνο 2610-525-352.
4: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
5: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
6: Ποτέ.
5: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613-025-302.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
8: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
9: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Με αγορές 10 ευρώ σε προϊόντα Μιμίκος κερδίζεις 3 ευρώ δωρεπιταγή για επόμενη αγορά. Μπραζίτα ελληνικός καφές 192 γραμμάρια μόνο 2,62 και στιγμιαίος μόνο 2,97. Ξενία. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 12,90. Γαλαξίας.
10: Τάνια.
11: Γιαννάκη μου, τι θέλεις.
10: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
11: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
10: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
11: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
10: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
11: El Greco.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Εκπέμπουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Μια βάφτιση απέναντι που κάναμε ένα γύρισμα και θα τη βάφτισαν με δύο ονόματα. Χλόη Ειρήνη.
2: Χλόη Ειρήνη.
1: Πώς τη φωνάζεις αυτή την κοπέλα? Χλωρίνη. Δεν είναι δυνατόν.
0: 6 με 7, 8,
3: 9, 10.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν. Φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
5: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αρχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: στιγμές που μένουν.
1: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Revlimit Easy Hue Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimit Easy Hue Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
2: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942-790-726.
3: Υπάρχουν φαινόμενα και τέντες φαινόμενα. Λίτσις, το νούμερο 1 όνομα στο χώρο της σκίασης. Τοποθετήσεις τεντών, ρόλερ εσωτερικής σκίασης, πέργολες, κορυφαίες. Ονόματα όπως Τεν Κάτε και Κάλμπαρη. 30 χρόνια Τέντες Λίτσης. Κορίνθου και Γκότς 28 πίσω από το Αρσάκιο. Τηλέφωνο 2610-223433.
4: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Παγωτά Γαλαξίας 2 λίτρα μόνο 3,98. Λίπτον Ice Tea 500 ml και 1,5 λίτρο σε χρυσές τιμές. Φάγε το Τάλ 3 επί 200 γραμμάρια μόνο 2,88. Αντιλιακά Νιβέα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
6: Το ζεστό νερό δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Η Sol Glass εγγυάται ποιότητα και ασφάλεια με υψηλές προδιαγραφές. Από το 1978 κατασκευάζουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες καλύπτοντας την ανάγκη σας για ζεστό νερό. Sol Glass, Λαπέτης Πέτρους του Γεωργίου. Ιξίωνος Βιοπά Γλάφκου, Πάτρα. Όταν η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις.
7: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας έρχεται στην Πάτρα απέναντι από το εμπορικό κέντρο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων από τις 8 μέχρι και τις 24 Μαΐου. Παραστάσεις καθημερινά εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο 2 παραστάσεις στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές 11.30 το πρωί και 6 το απόγευμα. Προπόληση στο ticketservices.gr.

0: 96,6.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σπέρα 96,6.
1: Yo-Yo Shop είναι νέο, αλλά ακούγεται ωραίο και λίγο κολλητικό. Με 200 τετραγωνικά αφιερωμένα στο σπίτι, στο παιδί, στο κατοικίδιο, στην οικοκυρά. Με τεράστια ποικιλία σε επιλογές για δώρα, με ξεχωριστή ποιότητα και με τιμές που πραγματικά συμφέρουν για να παίζεις το στυλ στα χέρια σου. Yo-Yo Shop, ένας χώρος γεμάτος εκπλήξεις που η διάθεση για ψώνια γίνεται απόλαυση. Yo-Yo Shop, με 1000 καταστήματα στον κόσμο, συν ένα ακόμα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος. Για αγορές με χαμόγελο.
2: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Σκόντα και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Σκόντα Auto Club, Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33. Πάτρα, νέα εποχή Σκόντα.
3: Καλοκαιρινή ανανέωση. Κέντρο αδυνατίσματος με DFINES. Τα καλοκαιρινά πακέτα προσφορών σε θεραπείες αδυνατίσματος.

0: Τηλέφωνο 2610-220-582.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.

κοιμηθούν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Βεσούμαρε. Στην ακτή δημένων. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores, το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores, Ανθίας 99, τηλέφωνο 2610 209 209.
3: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
4: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
3: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
4: Aqua Color Μπιθέλης, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 328 150, www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.

0: Δευτέρα 96,6.
1: Αφού δεν καταλαβαίνει πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Μαμά, μου χάλασε το έντερ στο λάπτοπ.
2: Τι είναι αυτό, παιδί μου?
1: Κουμπί.
2: Φέρτε να σταράψω λίγο.
3: Μανούλα.
1: Μάνα.
0: 6 με 7, 8,
4: 9, 10.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Όπλα, αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
6: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, κουτήρ?
5: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
6: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
5: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
7: Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. 60 χρόνια αισθητικής προσώπου και σώματος στην Πάτρα. Εμπιστευτείτε την πείρα μας και την τεχνολογία μας. Χάστε κιλά για το καλοκαίρι. Προγράμματα 190 ευρώ με διαφορετικά μηχανήματα. Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. Νέα διεύθυνση, Φιλοπείμενος 39 και Κορίνθου. Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
8: Το ζεστό νερό δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Η Solglass εγγυάται ποιότητα και ασφάλεια με υψηλές προδιαγραφές. Από το 1978 κατασκευάζουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες, καλύπτοντας την ανάγκη σας για ζεστό νερό. Solglass, Λαπέτης Πέτρου του Γεωργίου. Ιξίενος Βιοπά Γλαύκου, Πάτρα. Όταν η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις.
9: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-429-105.
10: Πώς τη βγάζω τις δύσκολες μέρες? Επιστρέφω σε μία ανάμνηση. Σήμερα επέστρεψα στην Κυριακή που γελούσαμε στον κήπο ψάχνοντας τη γάτα κάτω από τους καναπέδες και τις ξαπλώστρες. Τη γάτα. Στους καναπέδες. Και ήταν τόσο αρκετό.
11: More Design. Πολλά περισσότερα από έπιπλα κήπου. More Design by Γεωργιόπουλος, Κανελοπούλο 80 και Μαρία Σκάλας, Πάτρα και moredesign.gr.
12: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Ελιά Ισπάλα Βόιου, μόνο 13,98 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο, μόνο 8,90 το κιλό. Μπούτι Ισπάλα Χοιρινή, μόνο 4,90 το κιλό. Σκληρό τυρί Δανίας, μόνο 8,90 το κιλό. Τράτα, τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξία. Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Βεσούμαρε. Στην ακτή δημαίων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις. Ψωνίζεις. Τελειώνεις.
1: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005.

Παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Σφαίρα 96,6.

0: πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Σε πολύ λίγο.
0: Σφαίρα 96,6.
2: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
3: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι. Με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν.
4: Περιποίηση στα άκρα. Fairy Nails. Manicure, pedicure, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και lash and brow lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
5: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
6: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone, χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
5: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
6: Τηλέφωνο 2610-525-352.
5: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
7: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλαύκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
9: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
10: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
11: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
10: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
12: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργία. Ειδικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999 10 36 16.

Καλησπέρα 96,6. Ο σταθμός που ακούς τα γυμναστήρια. Πού να το ξέρεις, αφού δεν πας.

0: Μόλις κοίταξε το τραπεζικό μου λογαριασμό, φίλε.
1: Και
0: είναι σαν τη Χαλκιδική.
1: Τι εννοεί?
0: Δεν έχει.
2: Πρωινό Σφαίρα. Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
3: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores, το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores, Ανθίας 99, τηλέφωνο 2610 209 209.
4: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
3: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
4: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
3: Aqua Color Μπιθέλης, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
5: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
6: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
5: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
6: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
5: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. ηλεκτρονέτ, για εμάς μετράς.
4: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117, Medcon 039. Your way, the hard way.
7: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, κατάστημα ΕΚΟ στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ΕΚΟ Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
8: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
4: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
8: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
4: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
8: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
4: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
8: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
4: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
8: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
3: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
4: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
3: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
4: Τηλέφωνο 26 10 525 352.
3: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
9: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
1: Έξοδος για sushi και noodles. Ναι! Στο Nakaya Sushi & Noodle Bar απολαμβάνεις την ασιατική κουζίνα στην πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi & Noodle Bar. Το αγαπημένο σου στέκι εδώ και 14 χρόνια σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο με την ίδια ποιότητα σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-314141. Nakaya Sushi & Noodle Bar. The Original Rolls.
2: Και επειδή αυτό τον καιρό θα μοιραστούν πολλά φυλάδια και θα υποθούν πολλά για ειδικές τιμές και εκπτώσεις, αν δεν είναι καλύτερες από τις τιμές του Δούβρη, δεν είναι προσφορές. Και τα λεφτά μένουν στη χώρα μας.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
4: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Σκόντα και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Σκόντα Auto Club, Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Σκόντα.
5: Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. 60 χρόνια αισθητικής προσώπου και σώματος στην Πάτρα. Εμπιστευτείτε την πείρα μας και την τεχνολογία μας. Χάστε κιλά για το καλοκαίρι. Προγράμματα 190 ευρώ με διαφορετικά μηχανήματα. Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. Νέα διεύθυνση, Φιλοπίμενος 39 και Κορίνθου.
6: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας έρχεται στην Πάτρα απέναντι από το εμπορικό κέντρο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων από τις 8 μέχρι και τις 24 Μαΐου. Παραστάσεις καθημερινά εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο 2 παραστάσεις στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές 11.30 το πρωί και 6 το απόγευμα. Προπόληση στο ticketservices.gr.
7: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
8: Καλοκαιρινή ανανέωση. Κέντρο αδυνατίσματος Medifines. Τα καλοκαιρινά πακέτα προσφορών σε θεραπείες αδυνατίσματος.

0: Καλησπέρα 96,6. Ακούστε.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Όποιος είναι επιβάτης, δεν ακούει σφαίρα. Κατέβασέ τον. 9, 6, 6. Σφαίρα 96,6.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Βγαίνει ο άλλος που τον πονούσε ο λαιμός του πάρα πολύ, φτάνει, μπαίνει μέσα στο γιατρό. Λέει, γιατρέ μου,
2: πονάει πάρα πολύ ο λαιμός μου, δεν μπορώ να καταπιώ.
1: Το γιατρέ του λέει, βγάλε τα ρούχα σου.
2: Λέει, μιλάτε σοβαρά, γιατρέ. Του λέει, ο λαιμός μου σας λέω πονάει. Τι βγάλε τα ρούχα σου, τι βγάλε τα ρούχα.
1: Λέει, σας παρακαλώ, μου λέει, κύριε, βγάλε τα ρούχα σας. Τι είναι, αφού σας το λέω εγώ. Ξετίνεται αυτός, μένει με το εσώρουχο, του λέει, βγάλε και το εσώρουχο.
2: Γιατρέ, δεν καταλάβετε, μάλλον λέει, σας είπα για το λαιμό μου.
1: Δεν θα βγάλετε, σας παρακαλώ, ήρθατε στο γιατρό. Καθίστε στα 4, στο κέντρο του δωματίου.
2: Να καθίσω στα 4,
1: λέει, στο κέντρο του δωματίου. Ναι, καθίστε στα 4. Πηγαίνετε λίγο στη γωνία.
2: Στη γωνία.
1: Ναι. Λέει, ναι.
2: Πώς είναι, πας
1: γωνία. Λέει, πάλι στα 4, λέει, αλλά πηγαίνετε στη γωνία. Στη γωνία, στα 4, το ξανακοιτάει. Του λέει, τώρα πάτε λίγο στην άλλη απέναντι γωνία.
2: Λέει, πώς.
1: Λέει, έτσι όπως είστε στα 4, λέει, πηγαίνετε στην άλλη γωνία, έτσι όπως είστε γυμνός. Το πηγαίνει από εδώ, το πηγαίνει από εκεί, το πηγαίνει από εδώ.
2: Λέει, γιατρέ, δεν είναι δυνατόν, του λέει, σας παρακαλώ, του λέει, τι είναι, γιατί με βάζετε και το κάνω αυτό, μου λέει. Τι σχέση έχει αυτό με το λαιμό.
1: Όχι, λέει, δεν έχει καμία σχέση, λέει, είναι ένα παρόμοιο τραπεζάκι και δεν ξέρω πού να το
0: πάω.
3: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
4: Τι είναι αυτό?
3: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
4: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
3: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 421 150.
4: Αξιόλογον, Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
5: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610 700 241.
6: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν. Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Γιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930 24690.
1: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι πιο δύσκολος στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού με τετρακίνηση All Grip. Υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus. Στο Βιτάρα σου και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα από 20.580 ευρώ στον επίσημο έμπορο Suzuki Σουλάνης, νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 151. Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Revlimit Easy Hue Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimit Easy Hue Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
2: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ. Ποτέ. Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 26130 25 302.
3: Τάνια!
4: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
3: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
4: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
3: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
4: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
3: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε 3 σημεία της πόλης.
5: El Greco. Πίτσα El Greco.
3: El Greco. Πάλι ζωγράφισες. Το ζεστό νερό δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Η Solplus εγγυάται ποιότητα και ασφάλεια με υψηλές προδιαγραφές. Από το 1978 κατασκευάζουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες, καλύπτοντας την ανάγκη σας για ζεστό νερό. Solplus, Λαπέτης Πέτρους του Γεωργίου, Ιξίενος Βιοπά Γλαύκου, Πάτρα. Όταν η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις.

0: Οι επιτυχίες μας θα σε βρουν όπου κι αν κρυφτείς. Σφαίρα 96,6.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργό πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη η μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
2: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6. 96,6.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σπέρα 96,6.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν. Φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37. Πάτρα.
2: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores. Το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores. Ανθίας 99. Τηλέφωνο 2610 209 209.
3: Καθημερινά καλύπτουμε υπεύθυνα τις ενεργειακές σας ανάγκες. Με συνέπεια, αξιοπιστία και την εγγύηση του ονόματος της Revoil. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoil, Βλάχος Πύρος. Υψηλής ποιότητας καύσιμα με πιστοποιημένους και συνεχείς ελέγχους. Πετρέλαιο θέρμανσης με γρήγορη και ασφαλή παράδοση κατοίκων. Καυσόξυλα, πέλετ και κάρβουνα υψηλής θερμικής απόδοσης. Πλυντήριο αυτοκινήτων, φορτηγών και μοτοσυκλετών. Και το καλύτερο, διαθέτουμε πλήσιμο βιτίων με δορυφόρο. Και κάθε Τρίτη τα εμπλουτισμένα καύσιμα Revolution στη τιμή του απλού. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoil, Βλάχος Πύρος. Με 4 καταστήματα σε Πάτρα και Αχαΐα. Κεντρικό, Γλάφκο 68 Πάτρα. Τηλέφωνο 26 10 52 2000. Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
2: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
3: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
2: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 328 150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
4: YoYo Shop. Είναι νέο, αλλά ακούγεται ωραίο και λίγο κολλητικό. Με 200 τετραγωνικά αφιερωμένα στο σπίτι, στο παιδί, στο κατοικίδιο, στην οικοκυρά. Με τεράστια ποικιλία σε επιλογές για δώρα, με ξεχωριστή ποιότητα και με τιμές που πραγματικά συμφέρουν για να παίζεις το στυλ στα χέρια σου. YoYo Shop. Ένας χώρος γεμάτος εκπλήξεις που η διάθεση για ψώνια γίνεται απόλαυση. YoYo Shop. Με 1000 καταστήματα στον κόσμο, συν ένα ακόμα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος. Για αγορές με χαμόγελο. Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999 10 36 16.
1: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Με αγορές 10 ευρώ σε προϊόντα Μιμίκος κερδίζεις 3 ευρώ δωρεπιταγή για επόμενη αγορά. Μπραζίτα ελληνικός καφές 192 γραμμάρια μόνο 2,62 και στιγμιαίος μόνο 2,97. Ξενία. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 12,90. Γαλαξίας.

0: 96,6.
1: Είναι πως συνηθίζεις τον εαυτό σου. Λοιπόν, πριν ανοίξω το ραδιόφωνο, γιατί πάντα αυτό κάνω, εκεί γύρω στις 7 παρά συντονίζομαι, για να σου δώσω να καταλάβεις, με το καλύτερο πρωινό αυτού του πλανήτη, το καλύτερο όμως, εδώ στον Σφαίρα, πέφτω πάνω σε κάτι προβλέψεις από την αγαπημένη τη Λίτσα την Πατέρα, την οποία την εμπιστεύομαι, δεν το συζητώ. Δεν θα πω βέβαια σε ποια έχω περισσότερο αδυναμία, το έχουμε πει πολλές φορές, αλλά τώρα μιλήσουμε με την κυρία Λίτσα Πατέρα, τη Διδυμίνα, αυτή την ιδιαίτερη. Ιδιαίτερη γιατί, παιδιά, ό,τι μου έχει πει έχει πέσει μέσα και μου τα είχε πει από πολλά χρόνια πριν. Λοιπόν, οι προβλέψεις που είχα να κάνω με τον ιχθύ και με τον καρκίνο, που είναι το ζώδιο και ο οροσκόπος, ήταν τύπου... άστα βράστα. Ναι, και όχι τίποτα άλλο. Προσπάθησα λίγο να σκεφτώ εναλλακτικές, γιατί έλεγε, ξέρω εγώ, στα προσωπικά μη μιλάς, μη λαλάς, μη κουβεντιάζεις, μην αναλύεις, δείξε μια πιο έτσι παθητική στάση, παθητική τώρα εγώ. Λιγάκι δύσκολο, ενώ τουλάχιστον σε αυτά, να μου πει κάποιος κάτι και να μην μιλήσω, να μην απαντήσω, δεν είναι εύκολο πράγμα. Αλλά το δουλεύω και αυτό. Πάμε λοιπόν στα επαγγελματικά. Λέει, όχι τώρα υπογραφές, όχι τώρα συμφωνίες. Έλα όμως που σε πιέζουνε, σε βάζουν, δηλαδή σου λένε, έχεις ρε Ράνια ένα deadline, ξέρω εγώ, τον επόμενο μήνα να αποφασίσεις για πράγματα που έχουν να κάνουν με τα επαγγελματικά. Και λες, μα δεν είμαι τώρα σε φάση να αποφασίσω, αφήστε, καλά δεν είμαστε, να το συνεχίσουμε και να μιλήσουμε λίγο πιο κάτω. Μπαίνοντας λίγο πιο στα ενδότερα, συνειδητοποιώ ότι μου επιτρέπει να μιλήσω για επαγγελματικά μετά τον Ιούλιο, τον Αύγουστο δηλαδή, που θα είμαστε διακοπές και καλά. Τι να κάνει ρε παιδάκι μου ο καθένας τώρα από εμάς, όταν υπάρχει έτσι εμπιστοσύνη, εμπιστοσύνη εννοώ ζωδιακά, κάπως λίγο σαν να σου δένουν τα χέρια. Και έρχομαι λοιπόν και σου λέω το εξής. Μου πήρε ένα μισάωράκι που έτσι κάπως λίγο ζωρίστηκα. Λέω τώρα, λες να, η Λίτσα πέφτει πάντα μέσα, λες να. Και λέω μετά, άκου Ράνια, συνέλθε, ό,τι έχεις κανονισμένο θα το βάλεις έτσι στη ροή του, και άμα είναι να συμβεί κάτι το οποίο θα σου δείξει ότι δεν πρέπει να πας προς τα εκεί, πάλι θα το σκεφτείς εκείνη την ώρα. Δηλαδή να κάθομαι εγώ να λέω, α, επειδή έχει ανάδρομο, επειδή έχει πανσέλινο, επειδή δεν ξέρω εγώ τι έχει γίνει εκεί ψηλά στον ουρανό με τους πλανήτες, ότι δεν θα κάνω τίποτα και θα καθίσω με σταυρωμένα χέρια. Βρε, δεν με παρατάτε, λέω εγώ τώρα. Συγγνώμη κιόλας, έτσι, δεν πήγαινε αυτό το βρε, δεν με παρατάτε, δεν έχω κάτι προς Θεού. Αλλά θέλω να πω ότι να έχετε πίστη ότι θα πάνε όλα καλά. Και ακόμη και να μην πάνε όλα καλά, θα έρθουν άλλα πράγματα που θα είναι για καλό. Και αυτά τώρα που μπορεί να σας δυσκολεύουν, υπάρχει κάποιος λόγος ανώτερος. Δείξτε, ξαναλέω, εμπιστοσύνη και αφαιθείτε λιγάκι στη ροή, μη σας πιάνει τρέλα. Γιατί το πέρασα, σου λέω, μισή ώρα. Λέω, τι ήθελα και το πιάσα το κινητό. Δηλαδή, γιατί να αναστατωθώ έτσι, και όχι τίποτα άλλο. Λες ότι δεν τα πιστεύεις, δεν σε επηρεάζουν, αλλά σε επηρεάζουν. Να, και τώρα μιλάμε γι' αυτό, αλλά προσπαθώ να σας πω πώς το φιλοσόφησα και πού έφτασαν οι σκέψεις μου και οι αποφάσεις μου. Όλα θα πάνε καλά. Σφαίρα 102,2. Αν είμαστε παρέα, αν είμαστε ενωμένοι και αγαπημένοι, δεν γίνεται να μην δεν πάνε καλά. Τα προβλήματα, ξέρεις πότε αρχίζουν? Όταν ο εγωισμός μπαίνει μπροστά και ουσιαστικά, αν εσύ περνάς μια φάση δύσκολη και σου έρχονται όλα να ποδιές και έχεις κοντά σου έναν άνθρωπο ο οποίος είναι λίγο πιο εύκολα για αυτόν τα πράγματα, λες τώρα γιατί σε αυτόν και σε μένα όλα τα στραβά. Και δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από αυτό που μόλις ξεστόμησες, και το έχω ξεστομίσει κι εγώ. Η ουσία, σου πω τώρα, η πραγματική ουσία είναι να είναι πραγματικά χαρούμενοι οι άνθρωποι που μας περιτριγυρίζουν. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να βγούμε κι εμείς από αυτή τη μαυρίλα και από όλη αυτή την καντεμιά, να το πω έτσι. Επηρεαζόμαστε θετικά. Στο έχω πει, θα το ξαναπώ, όταν έρχεται ένας άνθρωπος που είναι κάπως στεναχωρημένος, νευριασμένος, τσιτωμένος, δεν σου δημιουργεί και σένα, ρε παιδάκι μου, έτσι ένα αρνητικό κλίμα. Δεν λες τώρα γιατί ήρθε αυτός τώρα εδώ πέρα. Μια χαρά είμαστε εμείς. Δεν το νιώθεις αυτό το πράγμα. Και λες να φύγω μακριά. Ενώ όταν έρχεται ένας άνθρωπος χαρούμενος, με το χαμόγελο, με την αισιοδοξία του, που μπορεί να έχει χίλια δυο προβλήματα, επηρεάζεσαι θετικά. Άρα να εύχεστε γενικότερα οι άνθρωποι κοντά σας να είναι καλά. Γιατί αν είναι και πραγματικά καλά και δεν το τύπου προσποιούνται για να το αλλάξουν, τότε δεν καταλαβαίνεις ενεργειακά τι θαύματα συμβαίνουν. Αυτά τα λίγα στο ξεκίνημα. Ξέρεις, η γνωστή πολυλογία. Αλλά υπόσχομαι ότι το τραγούδι που θα ακολουθήσει, που είναι πάντα το γνωστό, είναι ο καπετάνιος μας. Πάμε ρε παιδιά. Και αυτό το οποίο μετά θα ακολουθήσει από τον καπετάνιο, που είναι το Αιγαίο, από την Ανούλα, ολοκένουριο με τρέλα. Δεν ταιριάζει ο καπετάνιος στο Αιγαίο να σου λατσάρει? Άντε, καλή διασκέδαση. Ράνια Κωστάκη στο μικρόφωνο, εδώ στον Σφαίρα 102,2. Παρέα πάντα με τη Λαβίεν Ρόουζ. Εκεί όπου η μαγεία της φύσης συναντά την ψυχολογία της ύλης και γίνονται θαύματα. Αυτά τα προϊόντα που λατρεύουμε της Λαβίεν Ρόουζ. Πάμε τώρα στο σύνθημα. Να φεύγω πριν τον βαρεθώ. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη κουβέντα σε αυτό το τραγούδι. Είναι όλη η αλήθεια μου.

0: Τρανσφέρα 102,2.
1: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.

σε πάω τώρα βόλτα. Θα σε πάω βόλτα στο Αιγαίο. Δεν θα σε πάω στα γνωστά. Θα σε πάω στα λιγότερο γνωστά, σχεδόν ίσως και άγνωστα για κάποιους. Έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία, αλλά τώρα σε βαθμό που άμα περάσει καλοκαίρι και δεν πάω στα Κουφονήσια, με πιάνει κάτι, ρε παιδάκι μου. Καταρχήν να πούμε ότι ανήκουν στις μικρές Κυκλάδες. Είναι το άνω και το κάτω Κουφονήσι. Το κάτω Κουφονήσι είναι ουσιαστικά έρημο, εντάξει. Το άνω Κουφονήσι είναι μικρό, αλλά έχει τη ζωή του. Ιδανική περίοδος για μένα για να πας στα Κουφονήσια, εντάξει, στο άνω Κουφονήσι, είναι αρχές Ιουνίου και μετά είναι τέλη του Σεπτέμβρη. Νομίζω, μη σου πω και αρχές του Οκτώβρη. Είναι και ο απόϊχος του καλοκαιριού. Ενώ στην αρχή είναι όλα που ξέρεις, που έχουν ετοιμαστεί, κάποιοι ακόμα ετοιμάζονται να υποδεχτούν τον κόσμο και δεν είναι αυτή η βαβούρα. Απαγορευτικά αυτά όλα τον Αύγουστο. Δηλαδή από μέσα Ιουλίου βασικά απαγορευτικά. Δονούσα κοντά στην Άξο. Εντάξει. Εκεί έχει μια παραλία τον Κέδρο. Δεν το συζητώ, μπες αν θες να γκουγκλάρεις. Σχοινούσα επίσης στις μικρές Κυκλάδες. Όχι πολύ τουρισμό, ήρεμες παραλίες. Γενικά αν θες, πώς να σου το πω τώρα, αν θες διακοπές πιο slow, η Σχοινούσα είναι ό,τι καλύτερο. Και πάμε τώρα Βόρειο Αιγαίο, κοντά στη Χίο, Ψαρά. Εκεί σε θέλω εντελώς αληθινό. Νομίζω ότι είναι μια αυθεντική εμπειρία το να κάνεις διακοπές στο συγκεκριμένο νησί. Και πάμε στους φούρνους Κορσεών, μεταξύ Ικαρίας και Σάμου. Φούρνοι Κορσεών, ξαναλέω, μεταξύ Ικαρίας και Σάμου, πολλά μικρά νησάκια γύρω και φυσικά παράδεισος για αυτούς που θέλουν ησυχία και αγαπούν πολύ το ψάρι. Κλείνοντας, γιατί σε πήγα βόλτα στο Αιγαίο κανονικά, Τέλενδος. Η Τέλενδος είναι ακριβώς απέναντι από την κόλλησα τώρα, από την Κάλυμνο. Okay. Δεν υπάρχουν αυτοκίνητα, τρομερό ηλιοβασίλεμα. Και εντάξει, αυτό το οποίο ίσως πρέπει λίγο να κάνεις αν θες να επισκεφτείς αυτά τα μέρη που σου είπα, λίγο να τσεκάρεις τα δρομολόγια και από την άλλη να πας συνειδητά για χαλάρωση και φυσικά όχι έντονη νυχτερινή ζωή. Δηλαδή θα μου πεις τώρα, οι διακοπές, παιδιά, είναι διακοπές, διακόπτω δηλαδή από οτιδήποτε κάνω καθημερινά. Θα μου πεις, μπορεί μέσα στην καθημερινότητά σου και στην υπόλοιπη ζωή σου να μην έχεις πολύ το ξενύχτη, οπότε να περιμένεις πώς και πώς να πας να ξεσαλώσεις. Θα διαλέξεις άλλους προορισμούς. Δόξα τω Θεώ, έχουμε πάρα πολλά νησιά με ζωή, νυχτερινή ζωή. Τα φιλιά μου θέλω να στείλω στη Ρόδο. Εντάξει, στην Κρήτη, εκεί είναι μεγάλο νησί. Πού να πω. Στην Κρήτη να δεις τι ωραία μέρη έχει. Και εκεί, αν θες να έχεις και ζωή, πας, ας πούμε, λέω το καλοκαίρι στα Χανιά και μετά κάνεις μία ώρα δρόμο και εξαφανίζεσαι, δεν σε βρίσκει άνθρωπος. Έχει δηλαδή και νότια και βόρεια, έχει προορισμούς ασύλληπτους. Λοιπόν, μα εσύ ποτέ να μην χαθείς από τη ζωή μου. Τ' ακούς? Εσύ, σε σένα να μιλάω. Σε σένα που αγαπάω. Να τέτοια θέλω εγώ. Θέλω τέτοια λόγια, όχι όμως μόνο από τον σύντροφο. Θέλω αυτά τα λόγια και από τους ανθρώπους που αγαπώ, τους φίλους μου, την οικογένεια. Δηλαδή θέλω αυτοί που είναι στη ζωή μου, που είναι πολύ κοντά μου. Θέλω τέτοια λόγια να λέμε μεταξύ μας. Δεν ξέρω δηλαδή γιατί μόνο τα ερωτόλογα τα ανταλλάσσουμε μόνο με τους συντρόφους, τους ερωτικούς. Εμένα μου αρέσουν και με τους φίλους μου και με τις φίλες μου πάρα πολύ. Έλα, πάμε.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνεις σαν άρχοντας και ζεις special στιγμές διασκέδασης με special προσφορά. Η πίστα της διασκέδασης σε περιμένει στη VistaBet. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

Εξηγήστε μου λίγο, σας παρακαλώ πολύ, εσείς που δεν εγκρίνετε, εσείς που κρίνετε, εσείς που δεν ξέρετε τι σας γίνεται, θα πω εγώ. Γιατί συνήθως αυτοί οι οποίοι κρίνουν και γενικά ανοίγουν το στοματάκι τους και λένε πράγματα για τους άλλους χωρίς να τα πολύ σκεφτούν, είναι αυτοί οι οποίοι πραγματικά είναι λίγο στα χαμένα και βιώνουν μια άλλη πραγματικότητα η οποία δεν έχει να κάνει με την αλήθεια, αντικειμενικά δηλαδή, έχει να κάνει με σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Δεν τους θέλω εγώ τους κουτσομπόλιδες καθόλου. Καθόλου όμως. Κουτσομπόλιδες, κουτσομπόλες. Γιατί, ξέρεις τι γίνεται, οι άνθρωποι οι οποίοι, το έχουμε πει πολλές φορές, θα το έχετε διαβάσει και κάπου φαντάζομαι, οι άνθρωποι που ασχολούνται με άλλους ανθρώπους, ουσιαστικά δεν έχουν στη ζωή τους ενδιαφέροντα. Εδώ δεν προλαβαίνουμε να πάρουμε ανάσα. Εδώ δεν προλαβαίνω να μιλήσω στους φίλους μου. Θα πάρω να κουτσομπολέψω κιόλας. Θα πάρω, ρε παιδάκι μου, να μάθω τι κάνουνε. Αλλά ούτε αυτό δεν προλαβαίνω να κάνω. Δηλαδή αυτό το κομμάτι με το κουτσομπολιό πρέπει να είσαι πολύ αργόσχολος από ένα σημείο και μετά. Ή τέλος πάντων, δεν υπάρχει ενδιαφέρον στη ζωή σου για να καθίσεις να ασχοληθείς με τις ζωές των άλλων. Έλα τώρα, σε παρακαλώ, γιατί συγχύζομαι. Άκου τώρα να δεις, θα σε πάω σε κάτι πολύ καλό. Έτσι να σε φτιάξω μια δωρεοπιταγή αξίας 100 ευρώ από το FiFashion. FiFashion.gr, το αγαπημένο μου online shop. Μπες και στο Instagram να δεις τι ρουχάρες έχει, νέες παραλαβές. Υπάρχουν και κάποιες εκτός σε κάποια βέβαια κομμάτια, ό,τι έχει απομείνει, γιατί συνήθως δεν μένει τίποτα. Άκου τι σου λέω. Αλλά γενικά μπες λίγο να χαζέψεις και μετά να μου στείλεις μήνυμα. Βασικά πρώτα στείλε μου μήνυμα και μετά να χαζέψεις. Five Fashion γράφεις, Five Fashion, ονοματεπώνυμο, και αποστολή στο Viber 693610122, εκεί για να διεκδικείς τη δωρεοπιταγή αξίας 100 ευρώ και να πάρεις ό,τι θες. Εντάξει, άντε. Με πολύ αγάπη. Με πολύ αγάπη από μια ομάδα εκεί, όλα τα κορίτσια στο συγκεκριμένο online shop. Εξαιρετικά. Λοιπόν, εσύ για μένα θα πάθεις έρωτα και εγώ σου λέω θα κινδυνεύσω. Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Τέτοια πράγματα θέλω. Όπως είπα και πριν, με το εσύ να μην χαθείς ποτέ από τη ζωή μου, τώρα και με αυτό το ίδιο πράγμα. Με αυτά τα τραγούδια που έχουν τόση γλύκα και τόση έτσι, πώς να το πω, τρελαίνομαι. Και μετά έρχεται και μια Αλεξίου, Χάρης Αλεξίου με το εξαρτάται, και ένας Νίκος Μακρόπουλος, αν είσαι η μεγάλη αγάπη. Άστο τώρα τι σου λέω. Θα γίνει χαμός.

βρες το Sfera Password. Το ολοκαινούριο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Moments. Δεν ξεκίνησε καλά και η μέρα μου.
2: Γιατί τι έπαθες, παιδάκι
1: μου. Γιατί κατέβηκα κάτω για να πάρω το αυτοκίνητο. Βρέθηκα με έναν κύριο που βγάζει το σκυλάκι εκεί και μου λέει η γυναίκα σου δουλεύει. Λέω γιατί η δικιά σου χάλασε.
0: Πρωινό Σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
0: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
4: 1881
5: 1961
6: 5050
7: 1471
2: Ναι!
8: 1212
2: Μπράβο!
9: 1940
0: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
3: Το My Market και ο Σφαίρα 102.2 δίνουν ραντεβού στα Πετράλωνα. Την Παρασκευή 8 Μαΐου η Μαρία Αντωνά εκπέμπει ζωντανά από τη 1 έως τις 3 μέσα από το νέο κατάστημα My Market Πειραιώς 165 και Συμμαχιδών Πετράλωνα. Ελάτε να ανακαλύψετε τα αγαπημένα σας προϊόντα σε σούπερ τιμές, να απολαύσετε πολλή μουσική, μοναδικές προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σας περιμένουμε όλους, μη λείψει κανείς. Είναι στη λίστα σου, είναι στα My Market.
10: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σύνολο.

0: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
1: Χρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
0: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
2: Και νιώθω.
0: Και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
6: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα έρχεται για τρίτη χρονιά. World of Beer Festival 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. Τρία stand-up shows. Νέα συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες όπως Κώστας Τουρνάς, Διονύσης Τσακνής, Magic the Spell, Νίκος Φάκαρος και πολλοί άλλοι. World of Beer Festival στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Προπόληση εισιτηρίων από 6 ευρώ στο more.com. Μην το χάσεις.
7: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
8: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
7: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
8: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
7: Θανάση, πες μου κι άλλα.
8: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
9: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
10: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
11: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
12: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
13: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
14: Καθρέφτης. Η ζήλια δείχνει, όχι τους άλλους, εσένα. Δεν αποκαλύπτει τα ελαττώματά τους. Αποκαλύπτει τις δικές σου ανασφάλειες. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
15: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
16: Coach.
15: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
16: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
15: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
2: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
17: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Ψάχνεις για αποθήκη? Η λύση είναι Container. Μεταχειρισμένα ή καινούρια. 6 και 12 μέτρων σε άριστη κατάσταση, στεγανά και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μόνο από την Hellenic Containers Θεοδωρίδης. Καλέστε τώρα στο 6983-690-000 για προσφορά ή επισκεφτείτε μας στον Ασπρόπυργο. Hellenic Containers Θεοδωρίδης. Η αποθήκη σου σε σίγουρα χέρια, στο χώρο μας ή στον χώρο σας.
19: Σπέρα Viber 6936 10102.

Εξαρτάται, μου λες, εξαρτάται. Κάτσε λίγο τώρα, γιατί ήρθε ένα μήνυμα, δεν θα πω όνομα, αλλά από γυναίκα ήρθε το μήνυμα και ουσιαστικά ζητάει βοήθεια, δεν θα το πω εγώ θα πω τη γνώμη μου, αλλά θέλω λίγο να βοηθήσετε και εσείς την κατάσταση, γιατί υπάρχει ένας σύντροφος ο οποίος προέκυψε ζηλιάρης, ενώ στην αρχή δεν υπήρχαν τέτοια σημάδια, και τώρα λέει μετά από 6 μήνες, πρόσεξε τώρα, μετά από 6 μήνες, δεν μπορώ να το διανοηθώ αυτό, ότι κάποιος μπορούσε να το ελέγξει όλο αυτό το διάστημα και τώρα ξαφνικά τι κάνει, προσπαθεί να την ελέγξει. Γενικά προσπαθεί να τη δημιουργήσει τύψεις χωρίς λόγο. Προσπαθεί επίσης να την απομονώσει. Παιδιά, όταν κάποιος ζηλεύει, να το ξεκαθαρίσω αυτό και το λέω αυτό με απόλυτη. Δηλαδή, δεν θα το συζητήσω περαιτέρω. Είμαι πάρα πολύ αυστηρή σε αυτό. Όταν κάποιος ζηλεύει, δεν σημαίνει ότι αγαπάει πολύ. Εντάξει. Και όταν αρχίζει όλο αυτό το πράγμα να γίνεται τοξικό, υπάρχει πολύ σοβαρό ενδεχόμενο να απομακρύνει, εννοείται, τον άνθρωπο που δέχεται όλο αυτό το πράγμα, και είναι και απόλυτο κατανοητό. Τώρα, εγώ θέλω να πω στη φίλη, θα της μιλήσω λίγο πιο τυπικά στην αρχή και μετά θα μιλήσουμε πιο ειδικά, γιατί έχουμε και συνέχεια. Λοιπόν, όταν ο άλλος ζηλεύει, εσύ πρέπει κάπως, με κάποιο τρόπο, να βάλεις τα όρια σου. Δηλαδή, σου λέει, φέρε μου το κινητό σου λίγο, αν σου το πει έτσι τώρα με αυτόν τον τρόπο, μπορείς εσύ πολύ εύκολα να πεις, ξέρεις κάτι, δεν θέλω να σου δώσω το κινητό, γιατί θεωρώ ότι αυτό το πράγμα δεν είναι σωστό, να ελέγχεις το κινητό μου. Δηλαδή, εγώ θα ήθελα να ελέγξω το δικό σου το κινητό, εκεί κάπως μπορεί και να τσινήσει. Έλα όμως που υπάρχει περίπτωση να μην στο ζητήσει το τηλέφωνο, να μην φτάσει σε αυτό το σημείο, αλλά να το κάνει κρυφά και εσύ να καταλάβεις ότι το κάνει. Εκεί τι κάνεις? Το τζακώνεις, ας πούμε, στα πράσα, ή την τζακώνεις στα πράσα και λες, όπα, έλα εδώ. Ουσιαστικά πρέπει να μιλήσεις ξεκάθαρα, χωρίς να κάνεις επίθεση. Δες λίγο αν ακούει και αν καταλαβαίνει και προσπαθεί να τα αλλάξει, ή συνεχίζει το ίδιο βιολί. Γενικά δεν θέλω να δικαιολογήσει συμπεριφορές που σε πιέζουν. Αν δηλαδή αρχίζεις και νιώθεις άγχος, έχεις αυτή την πίεση και αυτό το φόβο, τα πράγματα εδώ τώρα αρχίζουν και έχουν προβλήματα. Και εγώ, ξέρεις τι, δεν μπορώ να, όχι να συγχωρήσω. Τώρα θα μου πεις, όχι, θα σου το πω και αν θες πιστεύεις, όταν θες μην το πιστεύεις. Εγώ, ας πούμε, αποφεύγω συνειδητά και δεν γνωρίζω τους κωδικούς των κινητών των ανθρώπων που έχω κοντά μου γενικότερα. Δηλαδή, δεν τους ξέρω και δεν τους είναι ότι τους έχω κάπου γραμμένους, ενώ απλά για να μην τους θυμάμαι, και αν λέω τώρα σε περίπτωση προκύψει κάτι, να δεν τους ξέρω, γιατί νομίζω ότι έρχεται αυτό το κακό, το αυτό, κατάλαβες, και σου λέει, έλα ρε παιδάκι μου, ψάξε λίγο, τώρα μπορεί να βρεις κάτι, και με το που θα σου πει έτσι σίγουρα θα βρεις κάτι. Και εγώ δεν τα θέλω αυτά, γιατί θεωρώ ότι ό,τι είναι ένας άνθρωπος που αδικείται ή κάποιον που τον κοροϊδεύεις, δεν υπάρχει περίπτωση να μην δεν το μάθει. Και όσο είσαι εσύ εντάξει με τον εαυτό σου, δεν χρειάζεται να ψάξεις κανένα τηλέφωνο. Άκουσε, μετά έχω κάνει αυτά. Μέχρι και παρακολούθηση έχω κάνει παλιότερα. Και στεναχωριόμουν τόσο πολύ μετά, γιατί έλεγα, γιατί, και δεν είναι θέμα που όπου έπεσε στα μάτια μου ή στα μάτια κάποιου άλλου. Ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος. Από τη στιγμή που μπαίνει το μικρόβιο, κάτι έχει συμβεί, κάτι, η διέστηση, αλλά ή προσπαθείς να το ελέγξεις, γιατί αυτή είναι και η ουσία μας, ή τέλος πάντων το ξεκόβεις και βλέπεις ότι αυτό το πράγμα σου δημιουργεί ταραχή. Πάρε το χρόνο σου, αφού το δουλέψεις, και μετά βλέπουμε τι κάνουμε. Αυτά. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σας συγγνώμη, αν θέλετε να τα διαλύσετε όλα, αν κανονικά ψάχνετε κινητά, γιατί όλο αυτό το κομμάτι έχει να κάνει με ανασφάλεια, παιδιά.
δεν το παίζω ότι δεν έχω ανασφάλειες. Έχω και παραέχω, αλλά προσπαθώ, και φόβο απώλειας έχω και ανάγκη για έλεγχο έχω ως προς τους ανθρώπους που αγαπάω, αλλά προσπαθώ όλα αυτά να μην τα αφήνω ανεξέλεγκτα, γιατί μετά θα γίνω κακός ο χαμός. Σφαίρα 102,2, Ράνιο Κωστάκη μαζί, παρεούλα. Αναβήσει, προτιμώ Νατάσα Θοδωρίδου, φορτηγό, και έτσι έχει μάθει. Έρχεται να μας πει ο Πέτρος Ιακωβίδης, ολοκένουργιο και αποκλειστικό εδώ στον Σφαίρα.

0: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως Πίλιον και Όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
1: Έξοδος για σούσι και νούντλς. Ναι! Στο Nakaya Sushi & Noodle Bar απολαμβάνεις την ασιατική κουζίνα στην πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi & Noodle Bar. Το αγαπημένο σου στέκι εδώ και 14 χρόνια σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο με την ίδια ποιότητα σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-314141. Nakaya Sushi & Noodle Bar. The Original Rolls.
2: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610-323240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
3: Γεύσεις που μένουν αξεχαστές. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά ταψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθου 295. Τηλέφωνο 2616-001-080.
4: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒΙΤΑ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
5: Υπάρχουν φαινόμενα και τέντες φαινόμενα. Λίτσις, το νούμερο ένα όνομα στο χώρο της σκίασης. Τοποθετήσεις τεντών, ρόλερ εσωτερικής σκίασης, πέργολες, κορυφαία ονόματα όπως Τεν Κάτε και Κάλμπαρι. 30 χρόνια τέντες Λίτσις. Κορίνθου και Γκότς 28, πίσω από το Αρσάκιο. Τηλέφωνο 2610-223433.
6: Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
7: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
8: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.

0: 96,6.
1: Τις συσκευές είναι όλα του
2: μαθηματικά. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
1: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
3: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Κάθε μέρα γράφει τη δική της ιστορία με ρυθμό, στιγμές και επιλογές. Επιλογές που δείχνουν ποιος είσαι, τι ζητάς, τι αξίζεις. Έναν καφέ με ποιότητα που φαίνεται, με καινοτομία που εξελίσσεται, με φροντίδα για εσένα και τον κόσμο γύρω σου. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν είναι τυχαία, είναι αυτό που επιλέγεις. Michel Coffee Company. Και αυτή η ιστορία αξίζει να είναι καλή.
2: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του θέατρου Gloria.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.

0: τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
2: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή. Με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.

αρέσει πάρα πολύ. Βασικά μου αρέσει, ξέρεις γιατί? Γιατί μπορεί να πει τα πάντα. Και πέρα από το κομμάτι το πιο έτσι του διασκεδαστή που το έχει πάρα πολύ και γενικά έχει μια τσαχπινιά, έχει έναν αέρα πάνω στην πίστα που τον αγαπώ, αγαπώ το στυλ του, ενώ έτσι που ντύνεται, που εμφανίζεται, του πάει πάρα πολύ. Μ' αρέσει που ασχολείται, είναι και το ζώδιό του βέβαια που τον βοηθάει σε όλο αυτό, γιατί υπάρχουν και κάποιοι άλλοι άνθρωποι που δεν τους ενδιαφέρει, ρε παιδάκι μου, βγαίνουν έξω όπως να είναι. Θα σου πω κάτι, επειδή το έχω ακούσει πολλές φορές αυτό το πράγμα, έλα μωρέ αυτός είναι χήμα, αυτός είναι σονσόν. Παιδιά, ο κάθε άνθρωπος, εγώ είμαι υπέρ του να ντύνεσαι και να εμφανίζεσαι όπως γουστάρεις, όπως σου κάνει κέφι. Δηλαδή, άμα εσύ νιώθεις καλά με το να βγεις από το σπίτι σου το πρωί και να είσαι, πώς να το πω τώρα, να είσαι κοκέτα, θα το κάνεις. Αν από την άλλη θες να βγεις χύμα με τις φόρμες και νιώθεις καλά με αυτό, αυτό θα κάνεις, γιατί η ομορφιά σου εξαρτάται από το πώς νιώθεις. Εγώ θέλω να σου πω ότι υπάρχουν στιγμές, βέβαια τώρα τελευταία γιατί είμαι έτσι πιο κοντά στη φύση και η καθημερινότητά μου είναι λίγο πιο απλή, είμαι, πώς να το πω τώρα, θα το πω, είμαι πάρα πολύ χύμα. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν θα φτιάξω τα μαλλιά μου, δεν θα περιποιηθώ το πρόσωπό μου, δεν θα βάλω τα αξεσουάρ μου, αλλά ναι, το ντύσιμό μου μπορεί να είναι εντελώς χύμα. Από την άλλη, επειδή έχω ζήσει πάρα πολύ το να είμαι κοκέτα από πολύ μικρή ηλικία, όταν μεγαλώνεις στη Θεσσαλονίκη τα πράγματα επιβάλλονται θες δεν θες. Θέλω να σου πω, υπήρχαν φορές που μέσα στο σπίτι μου κυκλοφορούσα με τις γόβες. Αδυναμία τρελή. Στα ψηλοτάκου να ήμουν έτσι και πιο μινιόν, κατάλαβες, οπότε τα είχα ανάγκη. Είμαι δηλαδή, δεν ήμουν. Και κάποια στιγμή κουράζει όλο αυτό. Αλλά δεν θα έχεις περιποιημένα τα νύχια σου, δεν θα έχεις περιποιημένα τα μαλάκια σου, δεν θα μοσχοβολάς, δεν θα είναι έτσι το πρόσωπό σου λαμπερό και όχι παρατημένο. Δεν θα βάζεις εκεί τις κρεμούλες από τη La Vie en Rose, τα αντιλιακά σου, να είσαι ψεγάδιαστη, στο κορμάκι σου, όλα αυτά τα προϊόντα για να είναι και εκεί αψεγάδιαστα, μπουτάκια, ποπός, κατάλαβες, όλα αυτά, κοιλιά, να είσαι όπως πρέπει. Τώρα, ξαναλέω, η ομορφιά έχει να κάνει με το πώς αισθανόμαστε. Άρα λοιπόν, δεν μπορώ να μπω στη διαδικασία να κρίνω κάποιον γιατί ντύνεται κάπως ή ντύνεται αλλιώς. Νιώθει καλά, είναι καλά, ή ας πούμε μια γυναίκα αν βάφεται από το πρωί, αν αυτή νιώθει καλά, τι λόγος μου πέφτει εμένα? Δηλαδή, τι με νοιάζει εμένα, ρε παιδί μου, πώς να το πω? Και πώς να κοιμηθώ? Να κοιμάσαι ήρεμος, χωρίς έννοιες, αυτό σου εύχομαι. Και απροβλημάτιστη να είσαι, και απροβλημάτιστος. Θα μου πεις τώρα, έτσι όπως είναι τα πράγματα, είναι δυνατόν? Όλα μας προβληματίζουν, όλα μας αγχώνουν, ρε παιδιά. Όμως η ζωή είναι μία και θα πρέπει να τη ζήσουμε όπως μας αξίζει και όπως νιώθουμε καλά. Και την ψυχούλα μας να φροντίζουμε, εντάξει. Πέρα από την εμφάνιση, η ψυχούλα είναι αυτό που σας είπα. Αν νιώθει κάποιος καλά, το τελευταίο είναι το τι θα βάλει και πώς θα εμφανιστεί. Αλλά αν είναι και αυτό κομμάτι του να νιώθει καλά κάποιος, ας το κάνει, και εγώ μαζί του.

ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet κάνεις full της διασκέδασης και Έλληνες dealers σε περιμένουν σε αμέτρητα τραπέζια blackjack και ρουλέτας στο live casino. Στη VistaBet όλα ξεκινούν με special προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

Μια καψούρα έχω. Πόσες καψούρες είχες στη ζωή σου? Έλα να μιλήσουμε για αυτές. Λένε ότι και καλά είναι δύο ή τρεις το πολύ. Καψούρες, αγάπες, τρέλες. Κοίτα να δεις τώρα. Καψούρα. Η καψούρα είναι άλλο πράγμα από την αγάπη. Βέβαια, όταν μια καψούρα γίνεται αγάπη, μετά μένει για πάντα καψούρα. Κατάλαβες, δεν είναι δηλαδή? Και βέβαια αυτή την έκφραση την έχω ακούσει από πάρα πολλούς ανθρώπους που δεν τη ζήσανε αυτή τη, δηλαδή δεν ζήσανε τίποτα με αυτόν τον άνθρωπο που είχαν καψούρα και τους έχει μείνει και αποθυμένο. Αυτά τα αποθυμένα είναι τα, αυτά είναι τα προβλήματα στη ζωή. Μεθυσμένη μου καρδιά, και να έρχονται κάτι νύχτες και να είσαι έξω, ας πούμε, και να δεις μια τέτοια καψούρα που παύλα αποθυμένο και να πεις τώρα πω ρε, τι μου κάνεις τώρα, τι μου θύμισες τώρα. Ή αν έχεις ζήσει κιόλας και έχεις περάσει και καλά και δεν ολοκληρώθηκε έτσι όπως το θέλες, και δώσ' του τα ποτά και δώσ' του τα σφινάκια και να είμαστε καλά. Να περάσει και αυτή η βραδιά, μπας και ξεχαστούμε, ε? Πάμε για... Σήμερα με έχει πια στρέλα με την Ανούλα. Παλιά, καινούρια, τα πάντα όλα. Σφαίρα 102,2. Παρέα πάντα. Παρέα πάντα με όλους εσάς εδώ. Και με τραγούδια της παρέας φυσικά, τα οποία έρχονται μαζεμένα 10 με 11 εδώ στον Σφαίρα.

και τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι. Δεν μπορώ να το ελέγξω, δεν μπορώ να... Δεν μπορώ να λειτουργήσω δηλαδή τώρα. Πώς να το κάνουμε? Και τι γίνεται όταν νιώθεις έτσι? Πολύ πιθανό σενάριο αυτό της ζήλιας που το σχολιάσαμε και πριν. Κάναμε με αφορμή το μήνυμα μιας φίλης ότι τη ζηλεύει ο σύντροφός της μετά, παράλογα και παράφορα, μετά από 6 μήνες σχέσης. Δεν ξέρω αν το έχετε νιώσει κι εσείς, αλλά η ζήλια λέει περισσότερα για μας παρά για τους άλλους. Και αυτό είναι το πιο άβολο στην υπόθεση, για να το παραδεχτούμε. Διαβάζοντας τον καθρέφτη, που ξέρετε ότι του έχω μεγάλη αδυναμία, και δεν είναι ότι το διαβάζει μια και έξω, το διαβάζει συνέχεια, γιατί έχει μέσα πράγματα που έρχεσαι αντιμέτωπος μέσα στην καθημερινότητά σου. Η ζήλια δείχνει, όχι τους άλλους, εσένα. Δεν αποκαλύπτει τα ελαττώματά τους. Αποκαλύπτει τις δικές σου ανασφαλίες. Όλα αυτά και άλλα πολλά ωραία στον καθρέφτη του Χάρη Πολίτη, που κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα και έγινε best seller από τον πρώτο μήνα της κυκλοφορίας του. Πάμε λοιπόν τώρα να σου πω εγώ το εξής. Το εξής. Βασικά το εξής και το αλλιώς και το μετά και το πριν και το παρελθόν με το παρόν. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Να το σου απώνω.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Μόλις διάβασα μια έρευνα έτσι, που είναι πολύ ωραία για να μην έχετε νεύρα. Τι πρέπει να κάνετε?
2: Τι πρέπει να κάνουμε?
1: Για να μην έχετε νεύρα, να σιδερώνετε.
3: Έλα τώρα, έλα τώρα με τις βλακίες που διαβάζεις.
1: Δεν είναι.
3: Θα έχω νεύρα με αυτά που διαβάζεις.
1: Όχι. Λέει ένα κανονικά. Εάν έχετε νεύρα, να σιδερώνετε. Δεν θα φύγουν τα νεύρα σας, αλλά τουλάχιστον δεν θα έχετε σιδερώντα ρούχα. Πολύ ωραία, ναι. We'll be back.
0: Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Υπάρχουν κάποια ευχαριστώ που δεν τα λες ποτέ. Ήρθε η στιγμή να το κάνεις. Την Κυριακή 10 Μαΐου, τη γιορτή της μητέρας, η ραδιοφωνική σταθμή της Πολίτης Group ενώνουν τις δυνάμεις τους και δίνουν χώρο στα πιο αληθινά ευχαριστώ. Ο ραδιοφωνικός αέρας του Σφαίρα 102.2 ανοίγει για να ακουστούν όσα δεν λέγονται εύκολα. Μπες τώρα στο sfera.gr και πες το δικό σου ευχαριστώ στη μαμά σου. Γιατί κάποια σ' αγαπώ δεν είναι για να μένουν σιωπηλά.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα

0: Άρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
1: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
2: Και νιώθω.
1: Και καλή διασκέδαση.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όρικη προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
7: Κουπόνς. Κουπόνς.
6: Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
8: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Όμα Sushi Bar. Όταν η δημιουργικότητα συναντά την υψηλή γαστρονομία. Ο consultant chef και νικητής του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας, υπογράφει το νέο μενού του Όμα Sushi Bar και σας προσκαλεί σε μια μοναδική γευστική εμπειρία. Εκλεπτισμένα sushi rolls, φρέσκο σασίμι και δημιουργικά μάκι, φτιαγμένα με κορυφαία υλικά και έμφαση στη λεπτομέρεια. Σε έναν χώρο με ιδιαίτερη ατμόσφαιρα και signature cocktails που ολοκληρώνουν κάθε έξοδο. Όμα Sushi Bar, Ανδρέα Παπανδρέου 22, Ηλιούπολη, www.omasushibar.gr.
10: Καλημέρα σας.
11: Γεια σας, ένα άρωμα θα ήθελα.
10: Κάτι συγκεκριμένο?
11: Α, είναι ένα καινούριο, το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό, που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο, που την κοιτάζουν όλοι, που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα, αυτό το άρωμα.
12: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
11: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
13: Πάλι κολλημένος σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
14: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί?
13: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν?
14: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει?
13: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω?
14: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
13: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω?
14: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει?
15: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
16: Μη χάσεις το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα. World of Beer Festival. 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. Τρία stand-up shows. 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival. Στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
17: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
18: Όχι ρε, σιγά. Κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
19: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
20: Καθρέφτης, το συμφέρον υπάρχει. Σε όλους. Ο αληθινός άνθρωπος δεν το αρνείται, δεν το κρύβει. Το αναγνωρίζει και το βάζει στη σωστή του θέση. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.

0: κανείς να μην το ξέρει απ' έξω. Αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

Σε θέλω παράφορα. Αυτό κολλάει με το τραγούδι που έλεγα πριν. Σε θέλω και τρελαίνομαι. Χωρίς εσένα. Αυτό που το είπε ο Δήμος Αναστασιάδης εξαιρετικά στην παρέα. Και φυσικά εξαιρετικά έχει πει και ο Νίκος Μακρόπουλος αυτό που μόλις ακούσαμε. Ο Νίκος Μακρόπουλος βέβαια είπε και αυτό στην παρέα που κάναμε. Και ήταν την πρώτη χρονιά. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι δεν πρέπει να έχω λίγο Μακρόπουλο ξανά. Ας πούμε την επόμενη σεζόν, γιατί τώρα κλείνουμε σιγά σιγά. Πρέπει. Αλλά και το Δήμο, παιδιά, που τον κάναμε τώρα την προηγούμενη εβδομάδα, αν δεν προλάβατε να δείτε την εκπομπή, κάντε μου αυτό το χατήρι, αφιερώστε ένα βράδυ και ανοίχτε μπουκάλια. Να είστε έτσι εκεί με. Και μόνοι σας να είστε. Δεν χρειάζεται παρέα, έχετε τη δική μας παρέα και αυτή του Δήμου. Θα σας αρέσει πάρα πολύ. Γιατί μπήκε και αρκετά βαθιά, θα έλεγα, ο Δήμος. Όσο για το Πάνω Κιάμο και αυτός. Έχουμε κάνει παρέα. Άστο τώρα. Με τον Πάνω Κιάμο έχουμε βρεθεί μία, δύο, τρεις φορές σε αυτό το κόνσεπτ. Με τραγούδια παλιά δικά του, αλλά και άλλων καλλιτεχνών. Και νομίζω ότι είναι από τους καλλιτέχνες που έχω πει πολλές φορές ότι μπορεί να με ανεβάσει πάνω στο τραπέζι και να με κάνει την ίδια στιγμή να πάρω το τραπέζι και να το πετάξω απέναντι. Ήρεμα, ήρεμα σου λέω. Ξέρεις πολλούς, Ξέρεις πολλούς εσύ σαν τον Πάνο Κιάμο, για πες μου. Γιατί εγώ έχω την εντύπωση ότι ο Πάνος το κάνει εξαιρετικά αυτό που σου λέω. Συνδυάζει τα πάντα.

ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνεις ανάρχοντας και ζεις special στιγμές διασκέδασης με special προσφορά. Η πίστα της διασκέδασης σε περιμένει στη VistaBet. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

0: διαδρομικά.
1: Εδώ είμαστε παρεούλα, σφαίρα 102,2. Σήμερα Τεταρτούλα, πάει εβδομαδούλα. Και έτσι όπως το βλέπω, δηλαδή να, σε λίγο θα σας αφήσω κι εγώ, αλλά μέχρι να σας αφήσω, εδώ υπάρχει ροή. Υπάρχει ροή από τα τραγούδια της παρέας, της παρέας που κάνουμε στον Σφαίρα τουλάχιστον μια φορά το μήνα, έτσι όπως εξελίσσεται η κατάσταση. Και επειδή με ρωτάτε, έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά. Αρκεί να είμαστε έτσι ενωμένοι, αγαπημένοι και να έχουμε εμπιστοσύνη ένας στον άλλον. Γιατί ξέρεις, για μένα η μεγαλύτερη πρόκληση σε όλο αυτό, πέρα από το ότι να βρεθώ με ανθρώπους που αγαπάτε ήδη και έχουν τεράστιο ρεπερτόριο, είναι να βρεθώ και με ανθρώπους που έχουν αυτό το, πώς να σου το πω τώρα, που βλέπω και νιώθω και αισθάνομαι, και μετά από έρευνα που δεν την κάνω μέσα στο κεφάλι μου, επειδή εγώ απλά το νιώθω αυτό. Πηγαίνω στα μαγαζιά, βλέπω λίγο πώς κινούνται οι καλλιτέχνες. Κάποιοι οι οποίοι είναι έτσι πιο μικροί, κάποιοι οι οποίοι μπορεί να έχουν χρόνια στο κουρμπέτι που λέμε, αλλά να μην έχουν ξεχωρίσει με κάποιο τρόπο ή να μην τα έχουν καταφέρει δισκογραφικά. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν μπορούμε να κάνουμε παρέα και να κάνουμε τη διαφορά μαζί τους. Οπότε να μου δίνετε λίγο εμπιστοσύνη και νομίζω ότι έχουμε πολύ όμορφες εκπλήξεις.
2: Έξοδος για sushi και noodles. Ναι! Στο Nakaya Sushi and Noodle Bar απολαμβάνεις την ασιατική κουζίνα στην πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi and Noodle Bar, το αγαπημένο σου στέκι εδώ και 14 χρόνια, σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο με την ίδια ποιότητα σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-314141. Nakaya Sushi and Noodle Bar, The Original Rolls.
3: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
4: Τι είναι αυτό?
3: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
4: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
3: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
4: Αξιόλογον, Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
5: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
6: YoYo Shop είναι νέο, αλλά ακούγεται ωραίο και λίγο κολλητικό. Με 200 τετραγωνικά αφιερωμένα στο σπίτι, στο παιδί, στο κατοικίδιο, στην οικοκυρά. Με τεράστια ποικιλία σε επιλογές για δώρα, με ξεχωριστή ποιότητα και με τιμές που πραγματικά συμφέρουν για να παίζεις το στυλ στα χέρια σου. YoYo Shop. Ένας χώρος γεμάτος εκπλήξεις που η διάθεση για ψώνια γίνεται απόλαυση. YoYo Shop. Με 1000 καταστήματα στον κόσμο, συν ένα ακόμα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος. Για αγορές με χαμόγελο.
7: Δες τον κόσμο με Οπτικά Ιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά Ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
5: Άλλαξε συνήθειες. Άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117, Medcon 039. Your way, the hard way.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Τώρα θέλω να σας πω ένα περιστατικό σε μια κηδεία που έγινε, αλλά.
2: Ένα αστείο.
1: Ήταν στην κηδεία μου, εκεί ο ιερέας.
3: Ναι.
1: Και ρωτάει τη χείρα, θα το φιλήσεις πριν το βάλουμε μέσα. Και λέει η χείρα, αυτό έλεγε πάντα και ο Εκλειπών.
3: Ναι.
0: 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πάμε και πάμε. Πρωινό Σφαίρα. Σφαίρα
4: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι πιο δύσκολος στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού με τετρακίνηση All Grip. Υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus στο Βιτάρα σου και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα από 20.580 ευρώ στον επίσημο έμπορο Suzuki Sulanis, νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών 151.
5: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, candy bar στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610-323240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
6: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
7: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What couture?
6: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
7: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
6: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ, για εμάς με trust.
5: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Skoda. Η Skoda Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Skoda και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Skoda Auto Club, νέα εθνική οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Skoda.
8: Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. 60 χρόνια αισθητικής προσώπου και σώματος στην Πάτρα. Εμπιστευτείτε την πείρα μας και την τεχνολογία μας. Χάστε κιλά για το καλοκαίρι. Προγράμματα 190 ευρώ με διαφορετικά μηχανήματα. Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. Νέα διεύθυνση, Φιλοπείμενος 39 και Κορίνθου.
9: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
10: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-429-105.
11: Καλοκαιρινή ανανέωση. Κέντρο αδυνατίσματος με D-Finesse. Τα καλοκαιρινά πακέτα προσφορών σε θεραπείες αδυνατίσματος.

0: Εκπέμπουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα και

Ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

0: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
1: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
0: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
1: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
0: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
1: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
0: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
1: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
2: Και επειδή αυτό τον καιρό θα μοιραστούν πολλά φυλάδια και θα υποθούν πολλά για ειδικές τιμές και εκπτώσεις, αν δεν είναι καλύτερες από τις τιμές του Δούβρη, δεν είναι προσφορές. Και τα λεφτά μένουν στη χώρα μας.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
4: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610 700 241.
5: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlement Easy U-Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
6: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942-790-726.
7: Circo Nacional de Cuba. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας έρχεται στην Πάτρα απέναντι από το εμπορικό κέντρο Veso Mare στην Ακτή Δημαίων από τις 8 μέχρι και τις 24 Μαΐου. Παραστάσεις καθημερινά εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο 2 παραστάσεις στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές 11.30 το πρωί και 6 το απόγευμα. Προπόληση στο ticketservices.gr.
8: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεον. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
9: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Γρηγόρη,
2: έλα.
1: Τι παθαίνουν τα βλήτα όταν τρομάζουν?
2: Πανικόβλητα.
1: Τι σκοτώνουμε και δεν πεθαίνει?
3: Το χρόνο μας.
1: Μπράβο ρε Ναντσάρα. Ωραία. Ποιο είναι το αντίθετο της λέξης φανταστικό?
2: Τι?
1: Λεμονάδα στη Ρόδο.
3: Φανταστικό, έλα.
2: Πού τα σκέφτεσαι βρε?
1: Άσε τώρα σου λέω. Τι κοινό έχει ο τεμπέλης με τη διοξίνη?
2: Και οι δύο διοξίνουν. Καλό, Νίκο.
1: Τι μάρκα είναι οι νεκροφόρες?
2: Τι μάρκα είναι οι νεκροφόρες? Αυτό και να τελειώσουμε γιατί δεν αντέχω άλλο.
3: Τι μάρκα είναι?
2: Τι είναι?
1: Mercedes.
2: Ένας μικρός Γρηγόρης
3: εμφανίστηκε. Να τους εμφανίστηκε με τα ποδαράκια του.
0: 6 με 7, 8,
4: 9,
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Καθημερινά καλυπτούμε υπεύθυνα τις ενεργειακές σας ανάγκες. Με συνέπεια, αξιοπιστία και την εγγύηση του ονόματος της Revoil. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoil, Βλάχος Πύρος. Υψηλής ποιότητας καύσιμα με πιστοποιημένους και συνεχείς ελέγχους. Πετρέλαιο θέρμανσης με γρήγορη και ασφαλή παράδοση κατοίκων. Καυσόξυλα, πέλετ και κάρβουνα υψηλής θερμικής απόδοσης. Πλυντήριο αυτοκινήτων, φορτηγών και μοτοσυκλετών. Και το καλύτερο, διαθέτουμε πλήσιμο βιτίων με δορυφόρο. Και κάθε Τρίτη τα εμπλουτισμένα καύσιμα Revolution στη τιμή του απλού. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoil, Βλάχος Πύρος. Με 4 καταστήματα σε Πάτρα και Αχαΐα. Κεντρικό, Γλάφκο 68 Πάτρα. Τηλέφωνο 26 10 52 2000.
6: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά ταψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθο 295. Τηλέφωνο 26 16 001 080.
7: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610 700 241.
8: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
9: El Greco.
8: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
9: El Greco.
8: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
9: El Greco.
8: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
9: El Greco.
8: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
10: El Greco. Πίτσα El Greco.
8: El Greco. Πάλι ζωγράφη.
11: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
12: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
11: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
12: Τηλέφωνο 26 10 525 352.
11: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
13: Το ζεστό νερό δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Η Sol Class εγγυάται ποιότητα και ασφάλεια με υψηλές προδιαγραφές. Από το 1978 κατασκευάζουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες καλύπτοντας την ανάγκη σας για ζεστό νερό. Sol Glass, Λαπέτης Πέτρους του Γεωργίου, Ιξίενος Βιοπά Γλαύκου, Πάτρα. Όταν η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις.
11: ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999 103616.

δεν είναι ένα από τα πολλά. Είναι από τα πολλά το ένα. Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
1: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
0: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
1: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
0: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
2: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Manicure, Pedicure, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒ και Παπαρηγοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
3: Υπάρχουν φαινόμενα και τέντες φαινόμενα. Λίτσις, το νούμερο ένα όνομα στο χώρο της σκίασης. Τοποθετήσεις τεντών, ρόλερ εσωτερικής σκίασης, πέργολες, κορυφαία ονόματα όπως Τεν Κάτε και Κάλμπαρη. 30 χρόνια, τέντες Λίτσις. Κορίνφου και Γκότς 28, πίσω από το Αρσάκιο. Τηλέφωνο 2610-223433.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
7: Πώς τη βγάζω τις δύσκολες μέρες? Επιστρέφω σε μία ανάμνηση. Σήμερα επέστρεψα στην Κυριακή που γελούσαμε στον κήπο ψάχνοντας τη γάτα κάτω από τους καναπέδες και τις ξαπλώστες. Τη γάτα. Στους καναπέδες. Και ήταν τόσο αρκετό.
8: More Design. Πολλά περισσότερα από έπιπλα κήπου. More Design by Γεωργιόπουλος. Καναλοπούλου 80 και Μαρία Σκάλας. Πάτρα. Και moredesign.gr.

0: Καλησπέρα 96,6.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: διαφορά.
1: Μεγάλη διαφορά.
0: Είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

Καλησπέρα 96,6. Ο σταθμός που ακούς τα γυμναστήρια. Πού να το ξέρεις, αφού δεν πας.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Αν ο συνεπιβάτης δεν ακούει σφαίρα, κατέβασε τον. 9, 6, 6. Σφαίρα 96,6.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη η μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6. 96,6.